που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: when you skip to the fifth.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηριών της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην Ανακριτική Αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρόταση της, η εισαγγελέας ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξεφυτούς για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε το κόστος του Σκαλάς.
3: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
4: Είναι πολύ
3: λιγότερο από 4 δις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές περιγράψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Μαθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4 και μισή. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδανο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
4: Επόμενος.
7: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου.
9: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λοφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίων συμβάντων. Αναλόγη εικόνα και στη λοφόρο Κηφισού, στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λοφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι η επιπτώση της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων έπεσε η περίληκη γυναίκα στην Αύπακτο. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμάτα σε μία σακούλα. Προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, η περίληκη τοποθέτησε στη σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου της Αμοθράκης. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας που πραγματοποίησαν, αστυνομικοί συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα ηλικίας από 31 μέχρι 84 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και 12 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίναν, εκείνος ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρι. Γιάννης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες!
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙΧΕ στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέγιλς.

0: κάνω κράτη μου.
1: Χρήστος Μάστορας, το παραμυθάκι μου του Μάνου Λοΐζου, στη χθεσινή πολύ μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο.
2: Πολύ ωραία τα Χριστιανή, έτσι.
1: Πολύ ωραία συναυλία και πολύ ωραία η έναρξη με την παιδική χοροδία στα σκαλιά του Καλλιμάρμαρου να ανοίγει αυτή τη μεγάλη συναυλία για το Μάνου Λοΐζου.
2: Και πολύ ωραία έτσι βίντεο του Μάνου Λοΐζου με τους καλλιτέχνες να μιλούν γι' αυτό, να τραγουδούν. Νομίζω όσοι βρέθηκαν και βρέθηκε πολλοί κόσμος πάλι χθες στο Καλλιμάρμαρο, το χάρηκε πάρα πολύ.

0: Γιάννη, αν βλέπω έξω το καιρό, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Κατάξει, τουλάχιστον καλό φθινόπωρο, συνέφιασα.
0: Εντάξει, βέβαια όλα αυτά συνειρμικά σε πάνε ότι υπέρχεται το κρύο, θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση από τον Οκτώβριο. Δυστυχώς βάζουμε καύσιμα και στα αυτοκίνητά μας, δυστυχώς.
1: Κοίτα, για αρχή δρόσησε. Αυτό αντέχεται και χωρίς θέρμανση.
0: Αντέχεται. Και, δηλαδή, και το θέλαμε κιόλας. Λίγο δεν αντέχουμε άλλο.
1: Δρόσησε. Το πρόβλημα είναι ότι όμως για να έρθεις εδώ πας και βάζεις βενζίνη.
0: Τα πάμε εμείς. Άρχουμε τα πόδια με το ποδήλατο.
1: Πετρέλαιο ό,τι βάζεις στο κάθε όχημα. Πλησιάζει 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η διαδικασία για, για το πετρέλαιο θέρμανσης και την προμήθειά του. Οι προβλέψεις είναι φιαλτικές όταν μιλάνε για ένα 90, όταν πέρσι νομίζω έκλεισε χρονιά με ένα 10 το πετρέλαιο.
0: Ναι, τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αντέχεται έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα.
1: Από καμία τσέπη.
0: Από καμία τσέπη. Γι' αυτό ρωτούσα προχθές στο Φιλιππίδη πως συμφέρει το air condition. Όχι, μου λέει, ούτε το air condition συμφέρει.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί έχουμε τα προβλήματα στα στενά του ορμούς με την ναυσιπλοεία. Έχουμε τα χτυπήματα των Χούθη στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε την αύξηση του φυσικού αερίου, γιατί όλες οι χώρες εκτός των άλλων προβλημάτων προσπαθούν να προμηθευτούν και να γεμίσουν τις αποθήκες τους για φυσικό αέριο για το χειμώνα, άρα έχει ανέβει και εκεί η τιμή. Γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ συγγνώμη, για την ενέργεια του χειμώνα και εδώ η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει αποφάσεις πολύ πολύ σύντομα.
0: Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο και μετά στην Οικονομική. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά την Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου ήταν στο 1,7 και τώρα 13 Σεπτεμβρίου ήταν στο 2,149, 30% αύξηση.
1: 30% αύξηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη. Ψάχνουν να βρουν τι κονδύλια θα μπορέσουν να διαθέσουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση κάτι ετοιμάζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το επίδομα θέρμανσης θα είναι ενισχυμένο φέτος. Νομίζω θα ανοίξει και λίγο η περίμετρος των δικαιούχων, αλλά και το ποσό. Και μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η επιδότηση να αντιλέγει στα καύσιμα, γιατί αυτές οι τιμές είναι με επιδότηση.
0: Θα παρατηθεί, φαντάζομαι. Και
1: αυτό είναι το λιγότερο πρέπει να γίνει. Γιατί λιγότερο, ναι. Η τιμή που πληρώνουμε τώρα είναι με την επιδότηση από την πλευρά του κράτους και των δηληστήριων στην τιμή του ντίζελ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει χειμώνας με αυτές τις τιμές και ειδικά προεκλογικός χειμώνας.
0: Όχι, βρεσί. Και αυτό που είπες και τη διεύρυνση είναι σημαντικό, γιατί εντάξει, πες στην Αττική, στην Πάτρα, πάνω στη Φλόρινα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και όλες αυτές οι βόρειες περιοχές, αλλά γενικότερα καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Και κάποιος που θα βάλει air condition ή κάποιος που θα βάλει ένα άλλο θερματικό σώμα, πώς θα τη βγάλει με αυτές τις τιμές ενέργειας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυστυχώς με δυσάρεστα και δυσάρεστα είναι και αυτά που παρακολουθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, έγινε κηδεία του χθες. Ασφαλώς πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι δύο γιατροί πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αντιμέτωποι με την ποινή της σόβιας κάθερξης και σήμερα να μένουν.
1: Το γιατροί πώς πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.
0: Καλά, εντάξει, κακώς το είπα. Κακώς το είπα.
1: Δηλαδή, αυτό που γινόταν και αυτά που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για αυτή τη δράση τους σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε μία επιστολή που είχε στείλει μία κυρία που έλεγε το πώς είχε δώσει, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος πριν κάποια χρόνια συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά γιατρός, επειδή της έκανε καταγγελία συγκεκριμένη κυρία, γιατί έδωσε μία γνωμάτευση που θα έπρεπε να τη δώσει παιδίατρος για την κόρη της, πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επώνυμη καταγγελία, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια μια απλή επίπληξη και αυτή απλώς αφαίρεσε τον τίτλο γυναικολόγος από το πώς συστηνόταν στους ασθενείς.
0: Όλα αυτά θα τα δείξει, Γιάννη, το δικαστήριο. Εμείς όπως βλέπουμε ότι έρχονται στο φως.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τώρα να το πω κομψά για τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα δούμε και σήμερα που είναι η απολογία τους. Γραπτά υπομνήματα θα καταθέσουν, έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Και τα κενά για τον από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιατί καταλαβαίνω, ακούω, έκρυβαν το μηχάνημα όταν γινόταν ο έλεγχος. Κάθε φορά πώς ξέρω θα γίνει έλεγχος.
0: Καλά, και το αλάρμ που χτύπησε και δεν του δώσαν σημασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 11 να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να ανέβουμε βεβαίως στον Εξώστη, να ακούσουμε πάρα πολλά ηχητικά και σήμερα. skyradio.gr, τα μηνύματά σας, 48 00 170 ως 174, στο Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Άντε, φτάσαμε στον εξώστη. Ανεβήκαμε.
1: Ωραία, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα και πολλά μαργαριτάρια από τους πολιτικούς.
0: Από πού θα το πας?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε στο πόσο ταιριάζουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ποιοι άνθρωποι ταιριάζουν?
1: Πώς μπορεί ο ένας να βρεθεί στα βήματα του άλλου? Καταρχάς, το πρόγραμμα που παρουσίασαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμαράκης.
0: Α, εκεί το πας, πάλι πίσω στη ΔΕΘ. Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θα πω για την ενέργεια, το έχει πει μόνο το ΠΑΣΟΚ, 80% μας έχουν αντιγράψει, άρα τα ίδια. Κοιτάς τα προγράμματα και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, μείωση στο ΦΠΑ. Κοιτάς τον κ. Τσίπρα, μείωση στο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Δωρεάν προσχολική αγωγή, καθολική, λέει ο κ. Τσίπρας. Τα ίδια λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Μηδενική συμμετοχή σε όλο αυτό. Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για οικογένειες με παιδιά, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Ανάλογες ρυθμίσεις για τα οικογένειες με παιδιά, ο κ. Τσίπρας. Μετά, μη σου πω για επιχειρήσεις, κατάργηση τεκμαρτού, τον τρόπο φορολόγησης για τους μικρομεσαίους. Και πλέον, όταν ξέρεις με κάποιον αρχίζεις και έχεις μια όσμωση ως χώρος, ασχέτως τι λένε δημοσίως, ταιριάζει και σε άλλα πράγματα, Αντώνη.
0: Κοίταξε, και πέρα από αυτά,
1: σε
0: είναι, η πρώτη
1: και σε άλλα πράγματα.
0: Είναι η πρώτη κατοικία.

0: στη Λέζο ή στη Μυτιλήνη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νησί.
1: Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ψάχνει την Ελλάδα, να την επισκέπτεσαι παντού. Να μην αφήνει τίποτα.
1: Και να πολλαπλασιάζει και τα νησιά.
0: Εσύ που έχει πάει, Λέζο ή Μυτιλήνη.
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Και εγώ σε κανένα από τα
1: αλλά δύο. Όταν πάω στο ένα θα πεταχτώ και στο άλλο.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Είναι μεγάλα λένε για τα δύο τα νησιά.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
0: Αυτό που συζητείτε, Γιάννη, από την Παρασκευή είναι το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ήταν και πριν από λίγο εδώ ο κυβερνητικός εκπρόφος, όπως αναφέρθηκε πάλι σε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην ΔΥΠΑ να δει εκεί εργαζομένους, οπότε θα το σηκώσει το θέμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστίδη θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, στην κυρία Κεραμέως, τι συμβαίνει αν υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Εντάξει, και άκουγα και την κυρία Κουφονικολάκου που έλεγε να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Υπόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Υπουργό Εργασίας, ότι αυτό δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, δεν αφορά πολιτική της κυβέρνησης. Τέλεια, δεν χρειάζεται να το πει ο κ. Μητσοτάκης. Αν και μαθαίνω, θα δώσει μια συνέντευξη την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε θα ερωτηθεί και φαντάζομαι θα απαντήσει το ίδιο. Ξεκίνησε από μια άποψη του κ. Μαρινάκη που διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Και έβαλε ένα θέμα στην ατζέντα, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αν θα πρέπει να δίνεται όλους τους μήνες ως επίδομα ανεργίας ή να μετατρέπεται σε επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές για να μπει κάποιος στην εργασία. Άνοιξε μια συζήτηση που υπάρχει σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Καταλαβαίνουν και την αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά. Σωστά κάνει τη δουλειά της, σηκώνει ένα θέμα. Okay.
0: Αυτό το δίμηνο ήταν που χτύπησε. Και το καινούργιο, το οποίο πάτησαν όλοι πάνω και σου λέει εδώ πέρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε ή κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι τέτοιο, γιατί όντως είναι χιλιάδες οι άνεργοι οι οποίοι.
1: Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι να μην μένει μόνο στην επισήμανση αυτή. Να μπαίνει στη συζήτηση.
0: Και η Νέα Δημοκρατία είναι πώς θα μπορούσε. Το ίδιο θα έκανε.
1: Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε, αφού ανοίγει μια συζήτηση, να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε το επίδομα ανεργίας να συμβάλλει στο ότι οι άνεργοι να μπουν ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Και αυτό βέβαια προκάλεσε αντίθετες απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά συντάχθηκε με την άποψη του κυρίου Μαρινάκη, είπε χρειάζεται ένας εξορθολογισμός. Ο κύριος Πέτσας δεν είχε την ίδια άποψη.
1: Για να σας ακούσουμε.
3: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
4: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ επιμένω πάντως ότι και αυτό που λέει ο κ. Βορύδης είναι όλα τα επιδόματα πρέπει να ειδωθούν. Όχι στο αν θα δίνονται, πώς θα δίνονται περισσότερα και υψηλότερα ποσά σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και πώς κάποια επιδόματα θα εξορολογηθούν για να μπορέσουν στην περίπτωση της ανεργίας να μπουν ακόμη περισσότεροι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι όταν λες κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει λίγο να το έχεις ζυγίσει πριν. Γιατί ξέρεις πως οι άλλοι θα πέσουν πάνω να σε φάνε, αλλά θέλει και επεξήγηση αναλυτική μετά. Και άμα μπει σε επεξήγηση, πάλι βέβαια θα τα ακούσεις, οπότε. Είναι μονόδρομος.
1: Καλό είναι να γίνονται οι συζητήσεις αυτές.
0: Ναι, να γίνονται όμως λίγο συντονισμένα.
1: Να γίνονται
0: λίγο συντονισμένα.
1: Εντάξει, κάπως. Συνήθως ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις και μετά ξεδιπλώνονται. Καλό είναι να ανοίγουν οι συζητήσεις, όχι να τις κλείνουμε με το φόβο ότι αντέδρασε ο ένας, αντέδρασε ο άλλος, άρα να μην το συζητάμε. Είναι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκφράζονται απόψεις.
0: Και πάμε να δούμε καινούριους υποψηφίους που σίγουρα θα τους δούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί η κυρία Κιβέλη Μάρδα από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά βλέπω ότι όλο και πιο συχνές παρουσίες έχει στα μέσα ενημέρωση. Σήμερα ήταν στο Μέγκα και είπε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Ανεβαίνω με τα σκαλιά, είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου. Και λέει ο πρόεδρος, ρε Σίκη Βέλη μου, λέει,

0: να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει, λέει. Γιατί δεν παίζει? Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πετάει και το πεθερό μου και λέει: ρε πρόεδρε, όπως και εσύ λέει, είσαι αναπληρωματικός τώρα και δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα, λέει. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Σύζυγος του Πέλκα.
2: Του Πέλκα.
1: Η κυρία Μάρτη, και είναι η εποχή που έπαιζε στη Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι, έπαιζε στην Τουρκία. Είναι το 2022. Είχε πάει. Οπότε είχαν συναντηθεί με τον πεθερό της κυρίας Μάρδα και είχαν κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν ήταν τόσο αναπληρωματικός βέβαια, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, γιατί μετά κατέληξε στην κερκίδα.
2: Δεν το ήξερε όμως, κατάλαβε. Σου λέει τώρα είσαι αναπληρωματικός.
1: Πήγε ως απλός βουλευτής
2: και μετά. Κάτω.

0: Και βέβαια είμαστε πρώτοι στον πλανήτη, Γιάννη.
1: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένα αυτό, Αντώνη.
0: Όχι, όχι. Και το
1: γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι οι τουρίστες, τόσοι τουρίστες όλο το καλοκαίρι.
0: Εσύ, ναι.
1: Και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται. Ήθελα να δουν το θαύμα αυτό από κοντά.
0: Ναι, ναι, θαύμα, θαύμα. Για πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
2: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού στο χώρο που
1: δηλαδή
2: γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Έχω αρχίσει και φοβάμαι, Γιάννη, μην έχουμε κύμα μετανάστασης από Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, όλες αυτές τις χώρες εκεί πέρα που περνάνε χάλια. Σουηδία.
1: Ξέρεις πόσοι έρχονται συνταξιούχοι από τη Γερμανία να μείνουν στην Ελλάδα?
0: Ναι, τώρα θα αρχίσουν και οι εργαζόμενοι. Σου λέει εδώ πέρα είναι όαση, παράδεισος. Πού να μην μπαίνουμε εκεί πάνω?
1: Κοίτα,
0: με αυτά τα σχολεία που έχουν. Αυτές τις συνθήκες εργασίας.
1: Δεν θυμάσαι πολύ και ο Παπανδρέου να γίνει η Δανία του Νότου η Ελλάδα.
0: Εντάξει, εκεί το πάμε.
1: Εντάξει. Άλλος το υποσχόταν.
0: Ναι, και άλλος το έκανε.
1: Και
0: φαντάσου
1: άλλη
0: μια τετραετία ακόμα. Θα φαντάσου το 2031 θα έχουμε να λέμε, Γιάννη.
1: Γιατί όχι.
0: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα, βέβαια. Έτσι, το ευκαιρίζω.
1: Έτσι όπως πάει, δεν βλέπω και άλλες πιθανότητες.
0: Βέβαια.
1: Δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Να το προλάβουμε, πιστεύεις.
0: Να το αφήσουμε για
1: να
0: μετά.
1: Να το αφήσουμε για
0: το καλύτερο για το τέλος.
1: Τη λύση πάλι για το τέλος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τη λύση για το τέλος και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στην telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γνωρίζει.

0: Υπουργείο της Ελλάδας.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της, ερχόμαστε! Θοδωρής Μπακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στο Sky 100,3.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
5: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλίνης. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Λίγα μηνύματα να διαβάσουμε. Ο Κυρλίκος λέει: εγώ λέω να ονομαστεί το νησί επωνύμως επισήμως Μυτιλίνη, να ησυχάσουμε, αφού και οι Λέσβοι Μυτιλίνη τη λένε. Είναι και αυτό μια λύση. Κυρλίκο. Ο Αλέξανδρος λέει: πάλι καλά που ο Ανδουλάκης δεν είπε, φανταστείτε ένα τέτοιο πάρκο στην Κρήτη ή στο Ρέθυμνο. Okay. Ο Σταύρος είναι λίγο θυμωμένος για το επίδομα ανεργίας. Μ' αρέσει, Σταύρο. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά τα θέματα. Δεν... Τέλος πάντων, θυμωμένος ο Σταύρος.
1: Επειδή ο Τζόρτζ λέει για τον κύριο Σανδουλάκη, το είπε Σεπτέμβριο του 26, προσοχή. Ναι, είπαμε Σεπτέμβριο του 26 Σανδουλάκη, 15 ο Τσίπρας.
0: Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: γελάτε με τον Άδωνη, αλλά είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να, ένας ο οποίος συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν είναι.
1: Να διαχωρίσω τη θέση μου, εγώ συμφωνώ.
0: Α, και εσύ συμφωνείς.
1: Ναι, είπαμε, γίνεται η Δανία του Νότου.
0: Ναι, είπαμε, μην έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης μόνο και έχουμε άλλα προβλήματα, δεν ξέρω Γιάννη.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και το κατάλληλο πρόσωπο, νομίζω, για να συζητήσουμε και το θέμα με το οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή, και είναι αυτές οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ανησυχία για το τι μας περιμένει το χειμώνα. Από το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τις τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχάς, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, ειδικά από χθες που από τους πρατηριούχους ακούμε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,90 στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αν η κυβέρνηση έχει τις εφεδρίες στον προϋπολογισμό στο να προσπαθήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
2: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπάρχει μια νέα αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Αυτή καλύπτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική η άνοδος της τιμής εκεί εξαιτίας της άμεσης σχέσης που έχει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε σε επαναλαμβανόμενα κύματα από το 2022 και ύστερα. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση έχει δείξει ότι στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων πάντοτε εκεί που χρειάζεται θα κάνει προσπάθειες στήριξης των καταναλωτών. Σε αυτό το στάδιο όμως νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πιο πολύ. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης εχθές και ο κ. Παπασταύρου σήμερα. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή και υπήρχαν συζητήσεις για το μέγεθος της στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση τότε, και δέχτηκε κριτική η κυβέρνηση ότι δεν έδωσε περισσότερη στήριξη. Τότε, όπως θυμάστε, η κυβέρνηση είχε πει ότι όταν έχεις μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αβέβαιη, κρατάς εφεδρείες. Αυτό είναι ένα σημαντικό κρατούμενο από εκείνη την περίοδο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και όπως τα τελευταία 4 χρόνια, εκεί που χρειάστηκε, υπήρξε η απαραίτητη παρέμβαση. Νομίζω ότι εφόσον χρειαστεί και εφόσον παρατηρούμε αυτή την συνεχιζόμενη τάση, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο
0: το οποίο
2: είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια.
0: Εφόσον χρειαστεί πλέον, δεν είναι στην κουβέντα. Δηλαδή θα χρειαστεί. Βλέπουμε που έχει πάει η βενζίνη, βλέπουμε που έχει πάει το ντίζελ. Φυσικό αέριο 0,8 το έβαζα εγώ, 1,2 το έβαζα εγώ πέρυσι, τώρα το βάζω 1,7. Σίγουρα άνθρωποι που ζουν στα βόρεια της χώρας θα κληθούν να πληρώσουν πάρα πολλά.
2: Καταλαβαίνω. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι πρέπει να δούμε τη χρονική στιγμή που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο φυσικά το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και εφόσον χρειαστεί, όπως είπα προηγουμένως, και ανάλογα με τα δεδομένα, θα πράξουμε ό,τι πράξαμε και τα προηγούμενα 4 χρόνια στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι αυτό έχει και μια πάρα πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί η Ευρώπη στο σύνολό της είναι μια ήπειρος η οποία επηρεάζεται από τις εκρήξεις στην τιμή ενέργειας περισσότερο από άλλες υπήρους. Οπότε είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το συζητήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια συζήτηση θα γίνει.
1: Η Ευρώπη έχει δείξει όμως ότι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι κάτι που το θεωρεί κρίση, ναι, θα έχει κάποιες ευελιξίες. Νομίζω πλέον πάμε σε ένα παγιωμένο πρόβλημα ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 22 με μικρά διαλύματα είμαστε σε μια κρίση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν ξέρω κατά πόσον και οι χώρες του Βορρά εν μέσω εκλογικής περίοδου, όπως η Γερμανία που έχει αυτά τα ζητήματα, η Γαλλία που έχει προεδρικές εκλογές, είναι διατεθειμένες να βάλουν το χέρι στον προϋπολογισμό τους για να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κατέλη, σε αυτή την παρατήρηση την οποία κάνετε. Νομίζω ότι περισσότερο μετράει το ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές αντράξεις. Πολιτικές αντράξεις μάλλον δουλεύουν προς την ανάποδη κατεύθυνση, γιατί παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτές φυσικά έχουν ευαισθησίες σε σχέση με την τιμή της ενέργειας. Οπότε, εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε το 27, οι κυβερνήσεις, εάν μπορούσαν, θα έδιναν περισσότερη στήριξη και γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη και γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο εκλογικός κύκλος. Όμως, υπάρχει εδώ ένας πολύ σημαντικός περιορισμός, και αυτός είναι ο περιορισμός των δημοσιονομικών και των αγορών. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου τα δημοσιονομικά μας τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν πάρα πολύ καλά προς την σωστή κατεύθυνση, αποκλίνουμε και μαρκώνουμε το χρέος, έχουμε πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι ακριβώς αντίθετος. Από την πανδημία και μετά, που αυξήθηκαν τα δημόσια χρέη, δεν έχει επανέλθει το χρέος σε καθοδική τροχιά. Μάλλον ανεβαίνει κιόλας. Οι αγορές λοιπόν, θα το βλέπετε άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες δεν πιέζουν μόνο τις τιμές της ενέργειας, πιέζουν πολύ και τις τιμές των ομολόγων. Άρα σίγουρα υπάρχει εκεί μια συγκράτηση, η οποία συγκράτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν και πολλές κινήσεις. Επίσης υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση. Επειδή ακριβώς είναι μια κατάσταση η οποία πλέον πηγαίνει 4 χρόνια, σταδιακά παγιώνεται μια άποψη, την οποία πολύ σωστά εκφράσατε, ότι αυτό είναι μια νέα κατάσταση. Ότι κατά συνέπεια σε αυτή τη νέα κατάσταση, ναι, θα πρέπει να δοθεί η στήριξη για τη μετάβαση στη νέα αυτή κανονικότητα, η οποία περιλαμβάνει υψηλότερες τιμές ενέργειας, παγιοποιημένες, και θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού. Άρα υπάρχει και δημοσιονομικός περιορισμός, υπάρχει και μια σταδιακή μετατόπιση στο ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωρινό αλλά μόνιμο, και σε αυτό το μόνιμο πρόβλημα πρέπει να προσαρμοστούν και οι οικονομίες μας. Βελτιώνεται πράγματι η προσαρμοστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση, παραδείγματος χάρη, στη Μέση Ανατολή δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ τον πληθωρισμό όπως χτύπησε το 2022-2023, που ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν στο 10%. Δεν πάβει όμως ότι η Ευρώπη παραμένει πιο ευάλωτη και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αυτής της νέας, της αναζωπήρωσης αυτής της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, για παράδειγμα.
0: Κύριε Αργυρού, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος από την Παρασκευή σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Πριν από λίγο ήταν εδώ στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ κύριος Μαρινάκης, επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη και ότι ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, είπε, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Και αυτό είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Επειδή ακούσαμε χθες και τον κύριο Βορύδη που μίλησε για έναν εξορθολογισμό των επιδομάτων, έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια κουβέντα στο Μαξίμου έτσι ώστε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα?
2: Νομίζω ότι και ο Παύλος Μαρινάκης και η Υπουργός Εργασίας η κυρία Κεραμέως έχουν δώσει την απάντηση σε αυτό. Εκφράστηκε μια προσωπική άποψη. Η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα έχει εκφραστεί από την Υπουργό. Νομίζω όμως ότι, παρά το ότι καταλαβαίνω πλήρως το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση και σίγουρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους εργαζόμενους και σίγουρα όλοι χρειάζονται μια αίσθηση ασφάλειας, αν για παράδειγμα κάτι πάει στραβά και πρέπει χωρίς δουλειά να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε με αυτή την αφορμή είναι ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ, στο οποίο οι εργοδότες όλων των κατηγοριών αναφέρουν ελλείψεις προσωπικού και κατά συνέπεια είναι μια συζήτηση που χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να υποτιμήσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ λόγο βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και παίρνουν αυτό το επίδομα ανεργίας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ λιγότερο κόσμο πρακτικά, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανεργίας. Άρα, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας ξανά, νομίζω ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί και από τον Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Εργασίας και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόθεση να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του επιδομάτους ανεργίας.
1: Και να σας ρωτήσω και μετά, σε σχέση με τα προγράμματα που παρουσίασαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, σε σχέση ακόμη και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και τις δεσμεύσεις των 2,2 δις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφαμε στην αρχή της συζήτησής μας, έχουν μπει τα κόμματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου σε μια πλειοδοσία, ακόμη και η κυβέρνηση εγώ θα βάλω μέσα πλειοδοσία παροχών, παρότι το περιβάλλον το ευρύτερο, το παγκόσμιο, δεν ευνοεί τέτοιες επεκτατικές πολιτικές?
2: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με λόγου γνώσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε μια διαδικασία αλόγηση των παροχών. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η κυβέρνηση επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό το οποίο επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η εύκολη απάντηση είναι να σας πω ότι υπάρχουν οροφές δαπανών, έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2024 και μετά. Αυτό το πλαίσιο δίνει σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να ξοδέψει μέχρι ένα σημείο παραπάνω χρήματα. Από το σημείο εκείνο και μετά θα πρέπει να βάλει περισσότερους φόρους. Και αν ξεπρέσει κανείς αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια ανοίγει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ό,τι λοιπόν κάνει η κυβέρνηση είναι απολύτως κοστολογημένο και είναι πλήρως συμβατό με αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα πιο δυνατά είναι ότι η χώρα μας, η οποία έχει περάσει την περασμένη δεκαετία αυτά που πέρασε εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος το οποίο είχε, και έχοντας σηκώσει όλο αυτό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, θα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα δημοσιονομικά της. Και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Το δημόσιο χρέος πέφτει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα μας έχει και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και μέσα από τη μείωση της φοροδιαφυγής καταφέρει να έχει σημαντικά πλεονάσματα. Δεν πάβει όμως ότι ακολουθούμε και έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και φέτος πιστεύουμε ότι θα πέσουμε στην δεύτερη θέση εκεί. Άρα, παρά την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία υπάρχει, η κληρονομιά του παρελθόντος είναι εκεί. Μειώνεται, αλλά είναι εκεί. Και βλέπετε, το αναφέραμε και προηγουμένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές κρατικών ομών.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο μπορεί, και δεν έχω λοιπόν καμία δυσκολία στο να σας διαβεβαιώσω ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά κάθε χρόνο χτίζεται ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούμε όντως θα τα κατέτασα στην κατηγορία της εκλογικής παροχολογίας την οποία εκφράσατε, ξεπερνάνε κατά πολύ τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν αυτά τα πράγματα ήταν ποτέ πιθανό να προταθούν ως κυβερνητική πολιτική, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να περάσουν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από τις αγορές, διότι μιλάμε για παροχές δισεκατομμυρίων που δεν σηκώνει η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο δημόσια συζήτησης. Είναι απολύτως θεμητό τα κόμματα να έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία εάν ένα κόμμα πει, ξέρετε κάτι, εκεί στην κυβέρνηση έχετε βάλει τις λάθος προτεραιότητες, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ακριβώς είναι και ο σωστός τρόπος να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση. Αλλά άλλο αυτό, έχω διαφορετικές προτεραιότητες, και άλλο, ξέρετε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ο οποίος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω από τις οροφές δαπανών, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί, θα πρέπει να πεις στον κόσμο πού θα βρεις τα λεφτά, και ένας τρόπος υπάρχει. Αυτός είναι να βάλεις φόρους. Οπότε πρέπει να πεις ποιους θα φορολογήσεις, πόσα θα πάρεις και αν βγαίνει ο λογαριασμός με τους φόρους τους οποίους θέλεις να βάλεις σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες που θέλεις να κάνεις. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι αρνητική σε αυτό το ερώτημα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Κύριε Αγγελού, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Γεια.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι η πρώτη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου Όλψον σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
8: Να δω

0: φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Και έχουμε κάτι χρωστούμενα, Αντώνη, από τον εξώστη.
5: Έχουμε και πρέπει να τα δούμε και υποσχεθήκαμε ότι το καλύτερο πάντα το αφήνουμε για το τέλος, έτσι.
4: Ναι, και είχαμε και μια ερώτηση, μια απάντηση θα μας δώσει το ηχητικό που θα ακούσουμε στην ερώτηση πού πάει η χώρα και είναι η επόμενη μέρα της.
5: Ναι, και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις εμείς. Δεν θέλουμε έτσι αοριστείες.
4: Μα, και αυτό ζητάει και ο κόσμος. Αυτό πώς θα πάει στην κάλπη.
5: Ναι, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε. Μαρία Καριστιανού.
6: Ένα είναι το σίγουρο, κύριε Ιόπουλε, ότι δεν θα υπάρξει η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει η κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν θα προδικάσω, δεν θα πω ότι θα γίνει στο τέλος των εκλογών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα.
5: Αυτό είναι στρατηγικό σχεδιασμό, το βλέποντα και κάνοντα.
4: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
5: Έχουν κάτσει κάτω και το έχουν μελετήσει προγραμματικά.
4: Ναι, σου λέει, αν έρθει Χ,
5: ναι.
4: Αν έρθει διπλό, θα δούμε.
5: Αν έρθει ακρίβεια, θα πάρουμε μέτρα. Αν δεν έρθει ακρίβεια, δεν θα πάρουμε μέτρα.
4: Αν χρειαστεί να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, θα κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική. Αν δεν χρειάζεται να σηκώσουμε του τόνου, θα σηκώσουμε του τόνου.
5: Και βεβαίω είναι φυσιολογικό όταν οι δημοσκοπήσει σε δείχνουν γύρω στο 3-3,5-4% να είσαι σε ετοιμότητα για να κυβερνήσεις.
4: Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
5: Α,
4: γιατί αυτό που κατάλαβα, δεν έχω καταλάβει λάθος.
5: Ναι.
4: Εντάξει, σεβαστό. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πάει για την αυτοδυναμία και αν χρειαστεί, όχι με συστημικό κόμμα, θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μην υπάρχει ακυβερνησία.
5: Ποιο είναι το μη συστημικό κόμμα?
4: Ξέρω, πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δηλαδή, θεωρεί τον κύριο Βελόπουλο ως ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί. Θεωρεί την κυρία Κωνσταντοπούλου που είχαν και πολύ καλή σχέση όταν κατέβαιναν στη συλλαλητήρια για τα ΤΕΠΗ μαζί.
5: Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κλείνεται σαν πολιτικός, έτσι. Και αυτό βλέπουμε και εμείς τώρα. Πες μου, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρεις έναν άνθρωπο που είναι στο κόμμα της αυτή τη στιγμή που μπορεί να βγει να μιλήσει? Έναν.
4: Έχει πει στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης.
5: Δεν χρειάζεται.
4: Έχει πει στην ίδια τη διάρκεια συνέντευξης τύπου: θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Γυρίζει σε έναν κύριο για να δέσει με αυτό που λες.
5: Ναι.
4: Γυρίζει σε έναν κύριο δίπλα της, που δεν ξέρω ποιος είναι.
5: Γιατί είσαι αδιάβαστος, γι' αυτό.
4: Και καταφέρω. Του λέει: δεν έχει ανέβει όμως ακόμα. Δεν έχει ανέβει, της λέει.
5: Το πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα. Αλλά όταν ανέβει, λέει, θα το δείτε, έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα.
5: Ναι. Γιατί είναι στη στρατηγική βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θα θέλεις να το δεις? Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα.
4: Και όταν
5: δεν
4: θα
5: έχουμε τώρα εκλογές, βιάζονται οι άλλοι.
4: Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, σου λέει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
5: Μια χαρά το πάει. Νομίζω θα εκτοξευτεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
4: Θα καταλήξει όπως πάει, ή να μην μπει στη Βουλή, ή βλέποντας να μην μπαίνει στη Βουλή, να μην κατέβει. Εκτός αν υπάρχει άλλο σχέδιο, Αντώνη, τώρα το σκέφτηκα. Είδες η συζήτηση που οδηγεί και ο διάλογος.
5: Κάτι είδες εσύ.
4: Μήπως θα ήταν ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Να μείνει απ' έξω από τον εκλογικό στίβο.
5: Το ξανακούσε.
4: Και όταν έρθει
5: αυτό,
4: κρίσιμη ώρα.
5: Σενάριο.
4: Να την καλέσουν.
5: Εντάξει, την κρίσιμη στιγμή.
4: Την κρίσιμη στιγμή.
5: Γιατί δεν πιάνει η Νέα Δημοκρατία ένα καλό ποσοστό. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι μπουν μέσα, Νέα Αριστερά, δεν το έχουν μόνοι του. Τσακώνονται ποιο θα είναι ο αρχηγός. Τσουπ.
4: Βρίσκεσαι στη λύση.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Γιατί η χώρα, όπως είπε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη.
5: Ναι. Άρα κάτι έχει στο μυαλό της. Προφανώς.

0: Περιμένουμε σήμερα και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα ανοίξει πάλι η συζήτηση βεβαίως αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί. Και αυτό είναι το λογικό βέβαια και μετά την ρύθμιση που έχει περάσει η κυβέρνηση το 23.
1: Και αυτό λένε και από την κυβέρνηση, το είπε και χθες ο κύριος Μαρινάκης, νομίζω το επανέλαβε και σήμερα, ότι είναι επαρκές στο νομοθετικό πλαίσιο, είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης να αξιοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και η άποψη είναι ότι δεν μετράει από τώρα που βγαίνει από τη φυλακή, μετράει η ποινή η αρχική, ναι. Όχι πόσο θα εκτίσει, γιατί μπράβο. Βγαίνει με λιγότερα χρόνια επειδή έκανε κάποιες εργασίες στη φυλακή. Άρα μέχρι το 2034 είναι η άποψη της πλειοψηφίας, της δυτικής πλειοψηφίας νομικών και συνταγματολόγων, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ευτυχώς θα έλεγα για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο πριν σας αφήσουμε, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις 10. Λάθος.
1: 10 με 11.
0: 10 με 11.

0: Παιδαγωγικών και Εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
17: Και σε ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέρθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από τον δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν περίπου 1.000.000 νοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύριο, όταν άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος όπου βρισκόταν έξω από την οικία 48χρονου. Το αυτοκίνητο που αποτέλεσε στόχο ανήκει στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της οικίας. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν φθορές στο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και συνέλεξαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστήριου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονη αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρας Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους, πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι μαζί με φθινοπορεινή εξέλιξη.
0: Είναι...
1: Νομίζω να το σημειώσουμε
0: η πρώτη φθινοπορεινή
1: κάτι
0: ημέρα.
1: Κάτι ψυχάλες πέφτανε τώρα που ερχόμουν.
0: Α, μια χαρά. Και χθες το βράδυ κάτι ψυχάλες πέσανε στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ναι, αλλά οι ψυχάλες δεν εμπόδισαν τη μεγάλη επιτυχία που είχε.
0: Κάθε άλλο μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στην πολύ όμορφη συναυλία, ούτε στο πρόσωπο στο οποίο τιμήθηκε τον Μάνον Λοΐζο, αλλά στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που είναι ενεργό και να έχει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον και για την κοινωνική ευταξία και ισορροπία, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει κινητοποιήσει όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε παρόντες, θέλουμε να αποτελούμε μέρος μιας κοινότητας που θα έχει κοινωνική και πολιτική, θα έλεγα, με την ευρεία έννοια δράση, να είμαστε παρόντες, και το έχει κάνει με επιτυχία. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες θελοντικές οργανώσεις και πλέον και με σαφές συγκεκριμένο πολιτιστικό αποτύπωμα.
1: Και πολιτιστικό και κοινωνικό, διότι κινητοποιεί πολλές δυνάμεις και κυρίως βοηθάει ακόμα και τους νεότερους, άσε τους παλαιότερους, και τα παιδιά και τα σχολεία και τις δημοτικές αυτοδιοικήσεις, γιατί όλες οι πρωτοβουλίες σε διάστημα όλων των μηνών που είναι για δενδροφύτευση και υποστήριξή της, νομίζω υπάρχει μια σοβαρή δικτύωση που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που σχεδιάζουν και υλοποιούν, όπως είναι προκειμένου η ιστορία αυτή, και νομίζω ότι αυτό απέδειξε και η χθεσινή βραδιά,
0: και
1: που είναι πλέον η πολλωστή βραδιά.
0: Είναι πολλωστή βραδιά. Εγώ είπα για πολιτιστικό αποτύπωμα, γιατί αν κάποιος αναλογιστεί την αξία αυτών των συναυλιών, ότι καταφέρνει και μαζεύει τέτοιου βεληνικούς καλλιτέχνες μαζί μπροστά στο κοινό να τραγουδούν για έναν τραγουδοποιό, όπως για παράδειγμα χθες ο Λοΐζος, είναι πολύ σημαντικό το στίγμα, και είναι στίγμα στην ίδια την ιστορία. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα που εμένα μου αρέσει. Είναι οι δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όταν αυτές ξεκινούν, βλέπεις οικογένειες που φέρνουν γονείς τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και τους βάζουν από μικρά στην κουλτούρα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τους φέρνουν σε επαφή με το δέντρο, τους δείχνουν τι σημαίνει το να είσαι κοντά στο περιβάλλον, το να είσαι ενεργός, το να φυτεύεις ένα δεντράκι, να το ποτίζεις, να το προσέχεις, και αυτό τελικά να γίνεται δάσος. Νομίζω ότι από μόνο του αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική προσφορά στην ίδια την κοινωνία. Εμείς εχθές πάντως περάσαμε πολύ καλά.
1: Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Το ότι τουλάχιστον με τη ζεστασιά του κόσμου απεφεύθηκε η βροχόπτωση που πήγε να πέσει, νομίζω τόνωσε την κατάσταση, γι' αυτό και τελείωσε και όπως ήταν προγραμματισμένο αρκετά αργά, με την παρουσία όλων των καλλιτεχνών που νομίζω ότι δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι που είναι πάντα νέοι. Τέλος πάντων, απλά επειδή χτες ξέχασα να αναφερθώ σε ένα γεγονός, λίγο μάλλον τώρα που το θυμήθηκα, να πω μια κουβέντα, γιατί αποχαιρετάει σήμερα το ΚΚΕ, ένα από τα κεντρικά του στελέχη για δεκαετίες.
0: Και όχι μόνο το ΚΚΕ, συνολικά η πολιτική ζωή.
1: Και η πολιτική ζωή ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Ο Σπύρος ο Χαλβατζής, σε αυτόν αναφέρομαι, που ήταν για δεκαετίες ένα πρόσωπο που ξεχώρισε με τη στάση του, τους αγώνες του, τη διαδρομή του, την πολιτική και την κοινωνική. Χρημάτισε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόεδρος του Συνδέσμου των Αντιστασιακών κατά της Χούντας, και ούτως ή άλλως τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και την πολιτική του οικογένεια, αλλά νομίζω ότι όσοι τον γνώρισαν, γνωρίζαν το ήθος του και είχαν να μιλήσουν γι' αυτό από την εποχή της δικτατορίας μέχρι και τις τελευταίες ημέρες.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Άρα πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί ήταν άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικά, πιστεύω, και τη δική του ταυτότητα με το ΚΚΕ διαρκώς, και διετέλεσε, για να μην το μίζει κανείς ότι το παραλείπω, γραμματέας της ΚΝΕ για πολλά χρόνια και μέλος του πολιτικού γραφείου επίσης για πάρα πολλές θητείες. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όσοι τον γνώρισαν, εγώ εκεί θα σταθώ, και αυτό έχει σημασία για να το συνδυάσουμε αυτό που είσαι έτοιμος να πεις μετά. Ότι η δημοκρατία μας έχει ανάγκη από τέτοια πρόσωπα πολιτικής, κοινωνικής και προσωπικής διαδρομής αυτού του επίπεδου.
0: Εντάξει, η δημοκρατία μας έχει, είναι μια διαρκής προσπάθεια, ένας διαρκής αγώνας και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ετοιμάζομαι να πω λοιπόν αυτό που συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας. Σωστά.
1: Σημαντική ημέρα.
0: Και όπως μας θύμισε και θα συστηθούμε ο Παναγιώτης Παπακαλούς που βρίσκεται απέναντί μας στην ρύθμιση του ήχου, σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Σκεφτείτε όμως πόσο σημαντικό πολίτευμα είναι η δημοκρατία για να είναι ανεκτική ακόμα και σε αυτές τις προσωπικότητες, ακόμα και σε αυτά τα πρόσωπα που έχουν την ελευθερία του λόγου τους, έστω και αν αυτά που λένε είναι τόσο απεχθή για όλους μας. Να πούμε επίσης ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ρούλα Βρετάκου και Πέτρος Μωραΐτης. Παραδοσιακά μπορείτε να μας βρίσκετε στο 210-4800-170-4. Μπορείτε προφανώς να μας βρίσκετε πατώντας το ειδικό πλαίσιο skyradio.gr, το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά στο site του skyradio.gr και γράφει πες την άποψή σου. Όμως εδώ και λίγες μέρες μπορείτε να μας βρίσκετε και το πολύ το επιλέγετε με, ως τρόπο επικοινωνίας στο Viber στον αριθμό 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Μπορείτε εκτός από τα μηνύματά σας να στέλνετε και ό,τι άλλο σας απασχολεί, εικόνες, βίντεο και επισυναπτώμενα αρχεία. Αλλά μια που είπες για την Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας, εγώ έκανα την έρευνά μου με βάση τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τον Economist. Μου έκανε φοβερή εντύπωση πόσες χώρες ανά τον κόσμο εν έτη 2026 είναι δημοκρατικές και πόσες όχι. Στην κατηγορία πλήρως δημοκρατικές χώρες είναι μόνο 26 σε...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Χαρακτηρίζουν την περίοδο που είμαστε. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις πολεμική αντιπαράθεση και είναι άλλο πράγμα να λες οι ακραίες υπερβολές, οι οποίες τραυματίζουν στην ουσία και την προσπάθεια του να διαμορφωθεί μια δημοκρατική συνείδηση συμμετοχικότητας και αξιοκρατίας, ενώ δημοκρατικής και πολιτικής στη χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Πάντως για την ιστορία.
1: Επειδή έκανε την αντίστοιξη με το θέμα της αποφυλάκησης του.
0: Όχι, εγώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούς,
1: του ηγετικού εγκληματικού στελέχους, όπως λέει η απόφαση του δικαστηρίου του Κασιδιάρη, νομίζω ακριβώς αυτό δείχνει, ότι η δημοκρατία λειτουργεί. Τα δικαστήρια σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν, για να μην είμαστε τώρα, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο, και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, επειδή βλέπω και μια υπερβολική ανασχόληση τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Κασιδιάρης και πότε θα εκδηλώσει το κόμμα του και πάει λέγοντας ή το σχήμα του. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τηρηθούν όλες οι δημοκρατικές προδιαγραφές. Απλά να υπενθυμίσω ότι έχει καταδίκη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και εκκρεμεί η προσφυγή του στον Άριο Πάγο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν νομοθετήματα, υπάρχουν οι δυνατότητες και σε τελευταία ανάλυση όλα θα κρυθούν, όπως και τις άλλες φορές, από το τμήμα και την ολομέλεια του Άριου Πάγου. Όπως έχει κριθεί, γιατί θυμίζω την ιστορία με τους Σπαρτιάτες, που ήταν μια κατάσταση βιτρίνες.
0: Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και το μήνυμα του κυρίου Λεωνίδα Τσαούση στο Viber, που λέει ότι η δημοκρατία είναι όντως πολύτιμο πολίτευμα, αλλά είναι λάθος να αφήνουμε φωνές σαν του Κασιδιάρη και των ομοίων του να την υπονομεύουν και πρέπει να μην δείχνουμε καμία ανοχή και η δημοκρατία να είναι μαχόμενη, όπως είπε κάποτε ο Βενιζέλος. Το έχουμε πει και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η αντιμετώπιση ναζιστικών ή φασιστικών μορφωμάτων που απειλούν την ίδια την δημοκρατία, με βάση την πολιτική επιστήμη, γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με την λεγόμενη ανεκτική δημοκρατία, το είπαμε με αφορμή το ποσοστό που είχε πάρει το AfD στην Γερμανία, είτε με τη λεγόμενη ανεκτική δημοκρατία, δηλαδή η δημοκρατία να αφαιρεί

0: κομμουνιστικό κόμμα προκειμένου να υπάρξει αποσοβιετικοποίηση και αποσταλινοποίηση του κράτους εκεί. Θεωρείται κόμμα ακραίο. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, δεν θέλω να πω κατά πόσο είναι ταυτόσιμες αυτές οι δύο έννοιες, όμως σε επίπεδο πολιτικής επιστήμης η μαχόμενη δημοκρατία είναι το εργαλείο, το όπλο, το μέσο με το οποίο μπορεί μια πολιτεία, μια δημοκρατική πολιτεία με στέρεο σύνταγμα και στέρεους θεσμούς να αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα. Και στην Ελλάδα τα κατάφερε, θα πω, με τη Χρυσή Αυγή, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντίθετες απόψεις, παρά τις αδυναμίες.
1: Είναι μια αναμέτρηση διαρκείας. Γιατί
0: πολύ σωστά λες,
1: να ξεκαθαρίσουμε και το γεγονός ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζονται οι πολίτες και οι συντεταγμένες αρχές. Είναι διπλό το καθήκον. Δηλαδή και ο πολίτης οφείλει να δίνει απαντήσεις, γιατί είναι άλλο πράγμα ο διάλογος ή η συζήτηση, ακόμα και η ακραία συζήτηση ή η εκδήλωση φανατισμού. Και να μην ταυτίσουμε δηλαδή τις εγκληματικές ενέργειες και πράξεις ή τις αυθαιρεσίες. Βέβαια υπάρχουν και μια σειρά.
0: Η ελευθερία του λόγου είναι αδιαπραγμάτευτη στην Ελλάδα. Okay. Ακόμα και ο ναζιστής έχει δικαίωμα στην άποψή του, στην ελευθερία του λόγου. Από εκεί και πέρα, το αν η πολιτεία ή το σύνταγμά μας επιτρέπει σε ένα ναζιστικό κόμμα που οι αρχές του ναζισμού είναι προφανώς ρατσιστικές και τα λοιπά και εκτός
1: συντάγματος. Υπάρχει και ο αντιναζιστικός νόμος και τα λοιπά να χειριστεί τα ζητήματα.
0: Αν επιτρέπει η πολιτεία να συμμετέχουν στην δημοκρατική διαδικασία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι έχουμε λύσει εδώ στην Ελλάδα.
1: Οι
0: εγκληματικές οργανώσεις προφανώς.
1: Για να το κρατήσω στο πολιτικό πεδίο για τις δημοκρατίες, εγώ θέλω να χαιρετήσω έστω και την οριακή, από ό,τι φαίνεται, οριστική κατάληξη των εκλογών στη Σουηδία που είχαμε αναφέρει και χτες και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τελειώνει σχεδόν η καταμέτρηση η επίσημη της ψηφοφορίας. Και οφείλω να πω ότι το γεγονός ότι από όλες οι δυνάμεις το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, όπως, πώς να το πω, οι λαροτραγικά έχουν αυτό ονομαστεί, δείχνει ότι κάποιος κόσμος πήρε υπόψη του μια σειρά ζητήματα, γιατί στην ουσία συγκυβέρνησαν με την απερχόμενη κυβέρνηση της συντηρητικής πτέρυγας που τους έδωσε ακούμπισμα για να γίνει η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά ήταν, όπως λέμε, με κοινοβουλευτική υποστήριξη της ακροδεξιάς και στάθηκε η κυβέρνηση, παρότι, υπενθυμίζω,
0: τους
1: αυτή
0: έκανε
1: η κυβέρνηση,
0: συστημικούς, δηλαδή τους έβαλε στην κυβέρνηση, αυτό που λες πολύ σωστά.
1: Και ούτως ή άλλως εκείνο που έχει σημασία, νομίζω θα δούμε πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αλλά θυμίζω ότι αν κάτι κατάφερε ο κύριος Πούτιν, υπενθυμίζω για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, είναι με την εισβολή του στην Ουκρανία, γιατί μερικοί προσπαθούν να το ξεχάσουν ή θέλουν να το ξεχάσουν ή το υποτιμούν στο δημόσιο διάλογο και στη χώρα μας. Μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα έφερε, γιατί και μια συντηρητική κυβέρνηση κατά βάση ενέταξε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
0: Βεβαίως.
1: Που πριν ήταν πάντα εκτός της στρατιωτικής συμμαχίας και της Ατλαντικής συμμαχίας.
0: Και εκτός δικού της πολιτικού πλαισίου πάντα, ιστορικά.
1: Τώρα απ' την άλλη, για να το τελειώσω, πες τι θες.
0: Όχι, εγώ τελείωσα έτσι και θέλω να πω για τις χώρες της δημοκρατικής, του δημοκρατικού πλαισίου.
1: Okay, πες το, γιατί
0: εγώ απλώς θέλω να πω,
1: πιο πέρα μετά.
0: Εγώ θέλω να πω απλώς, επειδή θεωρούμε στην Ελλάδα ότι όλα είναι δεδομένα, ότι ο Economist κατατάσσει την Ελλάδα ναι μεν στις πλήρες δημοκρατίες, την ώρα που η Αμερική είναι στην αμέσως επόμενη κατηγορία, στις λεγόμενες ελληματικές δημοκρατίες. Να μην πω για την Ρωσία, γιατί αναφέρθηκε στον Πούτιν, που είναι στην κατηγορία του αυταρχικού καθεστώτος, ή η Τουρκία που είναι στην κατηγορία του υβριδικού καθεστώτος. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε το προνόμιο, ακόμα με τις δυσκολίες μας, με τις κόντρες μας, με τις αντιπαραθέσεις μας, με τα προβλήματά μας, να είμαστε μια πλήρης δημοκρατία και ίσως η καλύτερη μετά το 1974.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία κατά τη γνώμη μου ότι είμαστε η πιο ουσιαστική δημοκρατική περίοδος για τη χώρα στους δύο αιώνες της ανεξαρτησίας της, παρότι είχε και προβλήματα σκιάς και ακραίες δικτατορίες. Λοιπόν, θέλω να το πάω τώρα στα ελλείμματα που είπες, για να πάμε τώρα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα πω ένα θετικούτσικο και τα αρνητικά. Θετική νομίζω είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που τουλάχιστον σε πρώτο γύρο απέρριψε την προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, σε σχέση με το πώς θα γίνει η ψηφοφορία με τη λεγόμενη ηλεκτρονική και πρόωρη ψήφο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ίσως είναι ένα ανάχωμα στις διάφορες αυθαιρεσίες που προσπαθεί με το έτσι θέλουν να επιβάλλει σε όλες τις πολιτείες ο κύριος Τραμπ. Αλλά απ' την άλλη, να δείξουμε τώρα ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Αποκαλύφθηκε και νομίζω είναι σημαντική είδηση να την αναφέρουμε σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε, ότι ο πρωτότοκος γιος του κυρίου Τραμπ με τη σύζυγό του, ότι είχαν κάνει έναν πολυδάπανο γάμο, απεδείχθη ότι ένα τεράστιο ποσό το πήραν από έναν ολιγάρχη, προσωπικό φίλο και συνεργάτη του νεοτσάρου του Πούτιν, και έχει ξεσπάσει μια κόλαση επικοινωνιακή.

0: όπως καταλαβαίνουμε στην Αμερική, γιατί πραγματικά αυτοί αποδέχονται ότι πήραν τα χρήματα.
1: Δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, είναι και πολιτική.
0: Και ούτως ή άλλως, το μόνο που προσπαθούν να απαντήσουν είναι ότι είναι ένας απλός ιδιώτης ο γιος του Τραμπ και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εδώ μπαίνει το ζήτημα της ουσιαστικής ηθικής στην πολιτική, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιπτώσεις όπως αυτές που ξέρουμε τι συνέχεια έχουν και όταν μάλιστα πριν λίγες μέρες ο μπαμπάς Τραμπ είπε το αμίμητο, το επαναλαμβάνω για τρίτη τέταρτη φορά κουραστικά, ότι παιδιά ψηφίστε να πάρουμε την πλειοψηφία και θα σας δώσω 5.000 δολάρια στον καθένα.
1: Θυμάσαι γιατί είχε μπει φυλακή ο Μπομπ Μενέντες, τον λόγο.
0: Δεν ξεχνιόνται αυτά. Δεν
1: διότι σύζυγός του είχε πάρει κάποιο δώρο από κάποιον και αυτός, βέβαια δεν είμαι σίγουρος ότι καταδικάστηκε για την προσωπική του δωροληψία ή για τη σύζυγου του, εν πάση περιπτώσει ως νοικοκυριό πήραν δώρα από κάποιους ξένους, νομίζω από Κουβανούς.
0: Κάτι βαριά.
1: Βαριά. Αλλά αυτός ήταν ο λόγος. Εδώ, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, η πλευρά του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο δώρο από έναν φίλο. Όλα αυτά που έκανε ο Ρώσος ολιγάρχης στην οικογένεια του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω λοιπόν ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, αλλά βέβαια δύο μέτρα και δύο σταθμά βλέπω εδώ από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα για τις αναφορές μας στη Δημοκρατία, τις αναφορές σου Δημήτρη στον έκλειποντα τον Χαλβατζή. Εντάξει πρέπει παιδιά, ένας άνθρωπος έφυγε, δηλαδή επειδή εσείς είσαστε ιδεολογικής προέλευσης διαφορετικής, δεν θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, λίγο ντροπή. Από την άλλη να πω, επειδή με ρωτάει ένας φίλος της εκπομπής και φίλος και δικός μου, ποιους δείκτες ουσιαστικά, ποιος έχει φτιάξει τις μεζούρες της δημοκρατίας και ποιος είναι αυτός που κρίνει τη δημοκρατία, να πούμε ότι ο Democracy Index του Economist χρησιμοποιεί 60 επιμέρους δείκτες οργανωμένους σε 5 μεγάλες επιμέρους κατηγορίες: εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή, δημοκρατική πολιτική κουλτούρα και ατομικές ελευθερίες. Είναι οι 5 πυλώνες που είναι οι δείκτες αυτοί που εξετάζει ο Economist. Είναι ίδιοι για κάθε χώρα. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι στις πλήρεις δημοκρατίες. Εντάξει, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί, ίσα-ίσα πρέπει να μας ευχαριστεί αυτό το γεγονός. Και αυτό θέλω να απαντήσω στον φίλο μου που ξέρω και, και τις δημοκρατικές καταβολές του και τις ανησυχίες του, ειδικά για τα ζητήματα του κράτους δικαίου.
0: Απλά εγώ, επειδή αναφέρθηκε σε διάφορες αναφορές, ίσως παρεξηγήσεις, λέω το εξής. Όταν κάποιος έχει δώσει αγώνα, όπως ο Μακαρίτης πλέον ο Χαλβατζής, αντιχουντικό αγώνα, τεκμέρεται η δημοκρατική του στάση. Όχι μόνο γιατί είχε την ταυτότητα του ΚΚΕ, για να συνεννοηθούμε. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τα γενικότερα συνθήματα μπορεί να λένε πολλά. Εκείνο που έχει σημασία, και να θυμίσω, ότι σωστά ο μεγάλος Καραμαλής νομιμοποίησε τον ΚΚΕ στην
1: και εδώ υπάρχει η αντίρρηση. Γιατί στην Τσεχία το απαγορεύσαν και εδώ το νομιμοποίησαν. Μην απαντήσεις.
0: Μην απαντήσεις, πάμε
1: σε ειδήσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τα ζητήματα που αφορούν την Αγγλία και την ανεξαρτησία των επιμέρους της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας. Θα συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go
9: Retail. Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κατηγορία σε βάρος του για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν ωστόσο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Και ο καιρός συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε στο στούντιο του Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια
0: 11:33
1: όπως κάθε μέρα.
0: Πρώτα λεπτά η ώρα. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε για τα ζητήματα δημοκρατίας. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος μας γράφει και εκεί θα μπορούσα εν μέρη να συμφωνήσω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ατομικές ελευθερίες αλλά ατομικές ασυδοσίες, και θα το συνδυάσω και με ένα μήνυμα του κυρίου Μάριου που μας γράφει ότι ο αντιρατσιστικός νόμος γιατί δεν τέθηκε σε εφαρμογή για αυτούς που εκφράζουν αντισημιτικές απόψεις και αυτούς που διώκουν Εβραίους π.χ. τουρίστες στις διακοπές τους. Αλλά κάρτη δημοκρατία, λέει ο κύριος Μάριος. Και εν μέρει έχει δίκιο, Δημήτρη. Υπάρχει ένας νόμος που ποτέ δεν εφαρμόστηκε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εδώ τώρα μπερδεύουμε τα δεδομένα, τα συγκυριακά, με τα βασικά και τα δομικά. Εμείς αναφερθήκαμε στο πώς και πώς περπάτησε η δημοκρατία από τη μεταπολίτευση και για ποιο λόγο έχει στεριώσει ως δημοκρατία με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ. Για να συνεννοούμαστε.
0: Ας το ΚΚΕ.
1: Όχι, το λέμε.
0: Άλλο λέμε.
1: Για να συνεννοηθούμε. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, εντάξει. Εδώ δεν κάναμε συζήτηση αν συμμεριζόμαστε τις πολιτικές του τοποθετήσεις ή μια σειρά αστοχίες ή οτιδήποτε. Άλλο συζητάμε. Και βεβαίως, ξαναλέω, δεν είμαστε μια χώρα, η δημοκρατία δεν κρίνεται μόνο από τα πολιτικά της κόμματα, κρίνεται από όλη τη λειτουργία των θεσμών της, από τη λειτουργία και των πολιτών της. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και μια βασική αναφορά στο Σύνταγμα που λέει ότι το Σύνταγμα, το Δημοκρατικό Σύνταγμα, επαφίεται και στην δημοκρατική συνέπεια και πώς το λέει ακριβώς τη διατύπωση, δεν τη θυμάμαι τώρα, του κάθε πολίτη. Το παλιό άρθρο 114 που έχει γράψει και τη δική του, που σήμερα έχει άλλο αριθμό, τώρα δεν τον θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, είναι άλλη η πολιτική αντιπαράθεση, είναι άλλο η αυθαιρεσία και πώς να το πω, η εξτρεμιστική δράση και πρακτική, και είναι άλλο πράγμα να συζητάμε με επιχειρήματα και να αντιμετωπίσουμε, και νομίζω αυτό δείχνουν και όπου λειτουργούν οι δημοκρατίες.
0: Ωραία, απλά εγώ είμαι της άποψης και ως φιλελεύθερος, και η δημοκρατία μας είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, ότι κάθε πολίτης έχει ίδια δικαιώματα έναντι του νόμου. Συμφωνώ με την αρχική σου τοποθέτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους, ανεξαρτήτως
1: βαρύτητας
0: των πράξεων κτλ. Και γι' αυτό θα δώσω δίκιο στο μήνυμα που έχει γράψει ο κύριος που μόλις διάβασα. Δηλαδή ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, το ζήτημα με τον αντιρατσιστικό να εφαρμοστεί σε όσους απαγόρευαν την έλευση Εβραίων πολιτών στην χώρα μας. Εγώ θα πω και σε όσους απαγόρευαν εκδηλώσεις επειδή ο ομιλητής ήταν Εβραίος. Αλλά εκεί είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάμε λοιπόν στην συζήτησή μας που θα έχουμε σε αυτό το σκέλος της εκπομπής μας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο. Ο κύριος Εξαδάκτυλος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ στη Μεγάλη Βρετανία. Και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του για το πολύ μεγάλο, κατά την άποψή μου, ζήτημα, κατά την άποψή μας ζήτημα, μετά την κοινή παρουσία και το κοινό ψήφισμα των επικεφαλής των κομμάτων, των κομμάτων που βρίσκονται στις κυβερνήσεις των χωρών, όχι των χωρών, αλλά των κομμάτων που βρίσκονται στις κυβερνήσεις της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που ζητούν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να απορροφηθεί από την βρετανική, ευρύτερα βρετανική κοινή γνώμη. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Μια σημαντική πολιτική εξέλιξη.
0: Πολύ
1: σημαντική. Διακήρυξη, γιατί υπογράφουν μια κοινή διακήρυξη. Και το βασικό σχόλιο που κάνουν όλοι, θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Εξαδάκτυλος, που τον καλημερίζουμε, που λένε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει το Λονδίνο για την κατάστασή τους και τη δημοκρατική τους εκδήλωση, τη δημοκρατική τους έκφραση. Αλλά εδώ
0: πάντως και οι τρεις χώρες κυβερνούνται αυτή τη στιγμή από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι πρωτοφανές μετά το 1999, όταν δόθηκαν συνθήκες αυτονομίας στις χώρες αυτές. Καλημέρα, κύριε Εξαδάκτυλε.
2: Καλημέρα.
0: Ακούσατε, φαντάζομαι, την εισαγωγή που κάναμε. Πώς αυτή τη στιγμή το δέχεται η βρετανική κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή την κίνηση των τριών επικεφαλής των κυβερνήσεων των τριών κρατών?
2: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, και μάλιστα στο χρονικό σημείο στο οποίο συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τρία έθνη, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία, δεν είναι πολύ μεγάλα πληθυσμιακά μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά βάση κυριαρχείται από την Αγγλία. Έτσι.
1: Mm-hmm. Σωστά.
2: Οπότε, αναλογικά μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι της χώρας το οποίο θέτει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία δείχνει πρόσφατα ότι έχει αλλάξει η σύνθεση της ταυτότητας της οποίας δηλώνουν οι Βρετανοί πολίτες. Δηλαδή, κατά πόσο νιώθουν Βρετανοί, Εγγλέζοι, Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι ή Ουαλοί. Και έχουμε δει ότι στα έθνη, μέσα στην Ουαλία, Σκοτία και την Βόρεια Ιρλανδία, αρχίζει και επικρατεί σε πάρα πολύ έντονο βαθμό η τοπική ταυτότητα, η τοπική εθνική ταυτότητα, παρά η ταυτότητα της Βρετανίας. Κάτι το οποίο συνεχίζει να υπάρχει στο κομμάτι της Αγγλίας. Επομένως έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τωρινή. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχει περίπου τώρα 30 χρόνια που έχουν δοθεί συγκεκριμένες αυτοδιοικητικές εξουσίες και αρμοδιότητες στα τοπικά κοινοβούλια. Οπότε υπάρχει ήδη μια τάση αποκέντρωσης, έτσι, μια τάση αυτονομίας από το Λονδίνο.
1: Κύριε Ξαδάχτηλε, να θυμίσουμε, νομίζω, εσείς τα γνωρίζετε, απλά νομίζω πρέπει να το επισημάνουμε, ότι πριν περίπου 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πέστε μας εσείς, έγινε και δημοψήφισμα στη Σκωτία,
2: το
1: οποίο δεν πέρασε για το να αποσχιστεί η Σκωτία τότε, νομίζω και με αρκετή διαφορά, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που είχε κάνει το κόμμα το τοπικό της Σκωτίας. Οι άλλοι δεν έχουν κάνει τέτοιο δημοψήφισμα μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχει γίνει τέτοιο δημοψήφισμα. Και μάλιστα στην περίπτωση της Ουαλίας και ο πρωθυπουργός της Ουαλίας, μάλλον ο πρώτος υπουργός για να τα λέμε σωστά, δεν έχει δώσει και κάποιο χρονικό ορίζοντα. Έχει πει ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στις εκλογές της Γερουσίας, της Ουαλικής Γερουσίας μετά το 2030.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλάμε για ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά βαθύ. Θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού, και τότε όταν είχε γίνει το σκοτσέζικο δημοψήφισμα ήταν πιο πολύ κίνηση πίεσης προς το Λονδίνο από το Εδιμβούργο, γιατί τότε το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη άνοδο και είχε τρομερή λαϊκή βάση. Επομένως, όταν δεν βγήκε η απόφαση την οποία ήλπιζε το κόμμα, λίγο μαζεύτηκαν, ας πούμε, αυτές οι τάσεις. Παρόλα αυτά, μετά το Brexit επανήλθανε, διότι η Σκωτία είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής.
1: Σωστά. Μια βασική διαφορά.
2: Ακριβώς. Αντιθέτως όμως, η Ουαλία δεν το είχε ψηφίσει. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο υπέρ της παραμονής. Παρ' όλα αυτά και πάλι αλλάξανε πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα, τόσο στην διακυβέρνηση των συντηρητικών, η οποία ουσιαστικά απομόνωσε τα υπόλοιπα έθνη. Έχουν συμβεί και διάφορα, ας το πούμε, παρασκήνια μετά τον Brexit και στη Βόρεια Ιρλανδία, εξαιτίας του ιδιαίτερου καθεστώτος το οποίο έχει μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ξαναβγεί μπροστά θέματα που είχαν συμφωνηθεί με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, και υπάρχει μια τάση. Βέβαια, να βάλουμε και στο παιχνίδι την τελευταία δήλωση Τραμπ, ότι θα ήταν ένα φανταστικό πράγμα να έχουμε μια ενωμένη Ιρλανδία.
1: Μας προλάβατε, σωστά, γιατί ο κύριος Τραμπ πριν δύο μέρες ήταν στην Ιρλανδία, την Ιρλανδική Δημοκρατία, στο Δουβλίνο, και μάλιστα πήγε, υποτίθεται, ως προσωπική επίσκεψη, όχι επίσημη επίσκεψη, για ένα τουρνουά, αν δεν κάνω λάθος, γκολφ στην προσωπική του περιουσία, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Και όλοι λένε ότι παραβίασε, ας το πούμε, το διπλωματικό πρωτόκολλο, και ίσως η επίκλησή του δεν είναι άσχετη με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, που ξέρουμε ότι πολλοί Ιρλανδοί, πάρα πολλοί είναι Ιρλανδοί στην Αμερική, και κοιτάζει για το εκλογικό ακροατήριο. Γιατί το θέμα της ενοποίησης της Ιρλανδίας, που δεν είναι το ίδιο τώρα Σκωτία-Ουαλία, εσείς τα ξέρετε, νομίζω προκάλεσε τεράστιο θόρυβο, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά, διότι ας μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν δύο πολύ δυνατές κοινότητες, δηλαδή και οι δύο κοινότητες, και οι υπέρ της ενοποίησης και οι υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σχεδόν μοιρασμένοι 50-50. Δεν είναι δηλαδή ότι μία κοινότητα κυριαρχεί πάνω στην άλλη, έτσι. Οπότε γι' αυτό έχουμε και τα θέματα στην Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε μία δήλωση τέτοιου τύπου βάζει φυτίλια.
1: Πολλά φυτίλια.
2: Και στις δύο κοινότητες.
1: Σωστά.
2: Και νομίζω ότι και αυτή την δήλωση δεν θεωρώ ότι την περίμενε κάποιος. Δηλαδή, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό βγήκε λίγο εκτός διπλωματικού πρωτοκόλλου.
0: Εντάξει, τώρα δεν μας έχει συνηθίσει. Δεν μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ σε πρωτόκολλο διπλωματικό. Και ό,τι πιάνει στο στόμα του, μάλλον κάνει κακό. Παρακαλώ, σε ό,τι πιάνει στο στόμα του. Δηλαδή, μάλλον το αντίθετο.
2: Θεωρώ ότι είναι καλά υπολογισμένο. Θεωρώ ότι είναι καλά υπολογισμένο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το είχατε και σαν γενικότερο θέμα, ακριβώς πριν να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Η Βρετανία ψήφισε σχετικά με διάφορες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, το οποίο, ως γνωρίζουμε, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια αρκετά στενή σχέση και συνεργασία. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις είναι άστοχες. Έτσι, στοχεύουν στην αναμόχλευση πραγμάτων που μπορούν να προκαλέσουν πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό της Βρετανίας.
1: Και νομίζω ότι είναι προφανής η στόχευση του Τραμπ να συνεχίσει να αδυνατίζει το ρόλο της σημερινής Βρετανίας. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πιστεύετε ότι η ενδεχόμενη νίκη του Φάρατ της
3: Ερμής 91,8 στα FM
0: ουσιαστικά πιστοποίηση της εθνικιστικής τάσης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ικανή να επηρεάσει ή να πυροδοτήσει και αντίστοιχες αποσκιστικές τάσεις και στα κράτη αυτά για τα οποία συζητάμε?
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Και μάλιστα, κατά τη δική μου άποψη, σε ένα βαθμό υποστηρίζεται πάρα πολύ από αυτούς που έχουν πολύ έντονη την αγγλική ταυτότητα, το κόμμα αυτό. Οπότε, δηλαδή, σαν κόμμα, δεν είναι κόμμα
0: όχι
2: το οποίο
0: Ηνωμένου Βασιλείου
2: προσελκύει. Ναι, αλλά ναι, παρόλο αυτά που λέει ο κύριος Φάρατ. Το θέμα είναι ότι στην Ουαλία, ας πούμε, υπάρχει υποστήριξη. Έτσι, μάλιστα, δηλαδή, στις τελευταίες εκλογές της Γερουσίας είδαμε το Reform, το κόμμα του κ. Φάρατ, να κερδίζει αρκετό έδαφος. Βέβαια, είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από την εκλογική διαδικασία στην Αγγλία, γιατί έχουμε συγκεκριμένη χρονικό ορίζοντα του κοινοβουλίου. Δεν μπορεί ο καθένας να διαλύει το κοινοβούλιο και να προκύρει σε εκλογές χωρίς συγκεκριμένες, ας πούμε, δικλείδες. Οπότε υπάρχει χρονικό περιθώριο. Είναι στα χέρια των εργατικών που είναι στην κυβέρνηση τη στιγμή να μπορέσουν όσο μπορούν να ανακόψουν αυτήν την άνοδο. Έχει ανακοπεί σε ένα βαθμό, γιατί έχουν υπάρξει διάφορα σκάνδαλα και τα λοιπά, τα οποία εμπλέκουν και τον κύριο Φάραντ. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία συζήτηση, γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες το κόμμα του έλαβε μια τεράστια δωρεά 36 εκατομμυρίων λιρών, η οποία στην οποία προσθέθηκε και άλλα 36, σύνολο 72 εκατομμύρια λίρες από δύο δισεκατομμυριούχους που ασχολούνται με το κρύπτο, με τα κρυπτονομίσματα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, για να σας δώσω έτσι ένα εύρος, οι εργατικοί και οι συντηρητικοί έχουν από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό
0: που
2: είναι ικανό να προσθέσει ακριβώς εκλογική δύναμη και εκλογικά όπλα στο στρατόπεδο του Φάρατ. Οπότε είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή και αρκετά ρευστή. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία που κάνανε τα τρία έθνη μαζί με την πρόεδρο του Sinn Féin στην Ιρλανδία πατάει και σε αυτό. Δηλαδή πατάει την πολιτική κατάσταση την οποία υπάρχει και εσωτερικά του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση και για την ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Εξαδάκτυλος, επικεφαλής Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σάρε. Μας ανέλησε την κατάσταση στη Βρετανία, μας είπε το τι μπορεί να γίνει ή τι προβλέπει να γίνει σε ενδεχόμενα σενάρια, και ειδικά εάν επικρατήσει το κόμμα του Φάρας. Δεν είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικός ο κόσμος το οποίο ξημερώνει από αυτό.
1: Και ο νέος πρωθυπουργός
0: που ζούμε, ναι.
1: Γιατί έλεγε πριν αναλάβει ότι θα έβλεπε κάποια προσπάθεια διαφοροποίησης του γενικότερου βρετανικού προϋπολογισμού της ενιαίας βρετανικής κυβέρνησης, άρα μεγαλύτερες προϋποθέσεις για Ουαλία και Σκωτία, ίσως και την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα δεν το.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι όλα όμως χρήματα, είναι και άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ,
0: τα οποία είναι
1: από
0: πιο
1: φαίνεται, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια, όπως λέμε, διάσταση σοβαρή που πηγαίνει σε ρήγμα.
0: Διαφημίσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: the drops fell. Επιστρέψαμε. Δημήτρη, ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, όμως στα αρχικά σχόλια που ήθελα να συζητήσουμε δεν πρόλαβα, γιατί
1: σε κόψαμε
0: ακροατές μας νήματα. Τα όρια της δημοκρατίας, για τα όρια του πολιτεύματος, και ο καθένας λέει την άποψή του. Με τις περισσότερες διαφωνώ, γιατί οι περισσότεροι από εσάς θεωρείτε ότι το ΚΚΕ δεν πρέπει να είναι εντός του δημοκρατικού πλαισίου. Έχω αντίθετη άποψη. Έχουμε σύνταγμα σε αυτή τη χώρα και θεσμούς, και έχει διαφορετική άποψη το σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όμως, επειδή μιλάμε για δημοκρατία, με μαύρο μπλούζα, με μαύρη μπλούζα, με μαύρο παντελόνι, αποφυλακίζεται από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.
1: Ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Να το θυμούνται οι συμπολίτες μας.
0: Και διάφοροι άνθρωποι,
1: όχι για τις απόψεις του,
0: με μαύρα γελιά και μαύρες μπλούζες, τον υποδέχονται έξω από την φυλακή. Δεν είναι ωραίες αυτές οι εικόνες για την δημοκρατία μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σαν σήμερα ένα άλλο, αν θέλετε, μετερίζει της δημοκρατίας, η δημοσιογραφία.

0: Σαν σήμερα πριν 107 χρόνια κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι είναι η αρχαιοτέρα με την πραγματική ποιότητα των εφημερίδων που κυκλοφορεί στην χώρα, χωρίς τη διακοπή και με κανονική έτσι, ροή πληροφοριών και ειδήσεων. Εσύ έχεις τις αντιρρήσεις σου? Να πούμε ότι ιδρυτής της ιστορικής αυτής εφημερίδας ήταν ο Γεώργιος Βλάχος. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα η εφημερίδα στην τρίτη της σελίδα, με ευχές από την Βικτόρια Χίσλοπ και άλλους πολλούς. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της έντυπης δημοσιογραφίας και της αξιόπιστης δημοσιογραφίας την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω, και την εποχή των πλατφορμών και της μονοδιάστατης ενημέρωσης και επικοινωνίας.
1: Και να υπενθυμίσω τις επιστημονικές μελέτες, το λέω για την έγχαρτη δημοσιογραφία και εκδοτική προσπάθεια, εσύ τα γνωρίζεις και ως με την άλλη σου ιδιότητα του εκδότη, από τους σοβαρούς στην περιοχή μας, λέω το εξής. Όπως λένε όλες οι επιστημονικές μελέτες, ιατρικές και άλλες, ψυχολογικές, ψυχομετρικές κλπ, η μελέτη, η ανάγνωση, ακόμα και μέχρι σήμερα που τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά γκατζεντάκια κλπ, είναι πάντα πιο ουσιαστική και πιο αποδοτική για τον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν γίνεται, όπως λέμε, από σταθερό έγγραφο, από σταθερή αποτύπωση σε βιβλίο, σε χαρτί κτλ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο που θέλω να θυμίσω τώρα, γιατί καλά κάνουμε και τα λέμε όλα αυτά, αλλά να θυμίσω ότι τι κάνει σήμερα η απατεωνιά σε εισαγωγικά, διαφόρο, πάλι θα πω για τον κύριο Τραμπ, είναι από προχθές η είδηση, νομίζω αρκετοί την έχουν παρουσιάσει, ότι στην προσωπική του αυτή, πώς τη λέμε, στο σελίδα εκεί, στο Truth
0: Social, είναι το δικό του κοινωνικό δίκτυο.
1: Ναι, το κοινωνικό δίκτυο και στον προσωπικό του λογαριασμό, στο X και τα λοιπά και κάτι άλλα, έχει αναρτήσει διάφορα βίντεο που λέει πώς να μαθαίνουν οι πολίτες να κυνηγάνε μετανάστες στο Ρίο Γκράντε. Στο Ρίο Γκράντε που είναι τα σύνορα του Μεξικού, αν θυμάμαι καλά, με το Τέξας και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Κοίταξε. Άρα βλέπουμε τι σημαίνει να χρησιμοποιείς με διαολεμένο τρόπο και απαράδεκτο σκοτεινό τα ηλεκτρονικά μέσα άλλη μια φορά και από επίσημες ηγεσίες.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και τις επόμενες ημέρες και να δούμε μήπως και την μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για την εξάπλωση της, πολύ γρήγορη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης ακόμα και στις μηχανές και τους φόβους τους οποίους έχουν εκφράσει πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι ωραία ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε. Να πω ότι αυτό που δεν προλάβαμε να πούμε είναι για τον πολύ ακριβό χειμώνα που έρχεται. Ήδη η τιμή της βενζίνης βρίσκεται στο 2,20 και το πετρέλαιο, μάλλον το βαρέλι, είναι πάνω από το 1,10, που έχει ξεπεράσει το όριο το οποίο είχε θέσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, ότι μετράει τον προϋπολογισμό της με βάση το 1 δολάριο το βαρέλι. Θα τα δούμε όμως σε επόμενες μέρες αυτά τα ζητήματα. Εγώ
1: υγεία να έχουμε και απαντοχές.
0: Να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί με το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Ρακέτες πινκ-πονκ, βόλεϊ, μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονκ, όπως σας είπα, εξοπλισμός μπάντμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Είναι μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Μάνος Βουλαρίνης.
1: Στο επανακούει.
0: Διαφημίσεις τώρα, ειδήσεις και αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί. Γεια σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πρωινής. 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί σας για την επόμενη περίπου μία μισή ώρα της ημέρας. Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου. Και τα εκπαιδευτικά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού τα σχολεία άνοιξαν με τον αγιασμό της περασμένης Παρασκευής και με αρκετά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Διότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε και μία ανακοίνωση να μας έρχεται για τα θέματα αυτά. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, ο κύριος Φώτης Προβής, εκπαιδευτικός, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλή σχολική χρονιά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού, του σταθμού σας κύριε Ξενόφου, και να ευχηθούμε και πάλι καλή σχολική χρονιά σε γονείς και μαθητές. Καλή δύναμη στους μαθητές τρίτης λυκείου και στον αγώνα που θα δώσουν φέτος για τις πανελλαδικές.
1: Υπό τι συνθήκες και προϋποθέσεις ξεκινάει η σχολική χρονιά? Γιατί με το ξεκίνημα, πριν ακόμα τελειώσουν οι αγιασμοί, άρχισαν τα προβλήματα. Αρχής γενομένης από υγειονομικά θέματα που είναι πολύ σοβαρά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα στο σύνολο των παραγόντων της εκπαίδευσης. Οι παραγόντες της εκπαίδευσης είναι πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι μαθητές και η δυνατότητά τους να φοιτήσουν απρόσκοπτα στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα προσφέρουν το αγαθό της μόρφωσης, και φυσικά και οι υποδομές, τα κτίρια. Κανένας λοιπόν από αυτούς τους τρεις παράγοντες δεν λειτουργεί ερήμη προβλημάτων. Να πούμε για παράδειγμα ότι στο κτηριακό, το σοβαρό ζήτημα που υπάρχει σε όλα τα σχολεία του νησιού, έχουμε έναν πλέον γερασμένα κτίρια πλέον, κυρία Ξενόφου.
1: Ναι.
2: Έχουν εκμετρήσει τα περισσότερα τον προσδόκιμο βίο τους. Μπορεί να είναι ασφαλή σε περίπτωση σεισμού και αυτό δεν το ξέρουμε και απόλυτα. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πλέον δεν είναι λειτουργικά με όρους του 21ου αιώνα. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι σε σχολείο της πόλης είναι αδύνατο να εγκατασταθούν air condition, γιατί πολύ απλά πέφτει το ρελέ. Με λίγα λόγια, δεν αντέχει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση τη λειτουργία air condition.
1: Είναι σχολείο δικό σας ή της πρωτοβάθμιας?
2: Είναι σχολείο της δευτεροβάθμιας. Πάντα μπορώ να έχω γνώμη και γνώση σχετικά με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας.
1: Απλά να σας πω, γιατί ρωτάω. Στα περισσότερα από αυτά τα σχολεία περάσαμε.
2: Λοιπόν,
1: περάσαμε όλοι όταν είμαστε μαθητές. Και...
2: Σε μεγάλο λοιπόν γυμνάσιο της πόλης υπάρχει αδυναμία εγκατάστασης air condition και σε συνθήκες ζέστης, έτσι καταλαβαίνετε, σε μικρές αίθουσες, σκοτεινές, πολλές από αυτές δεν αερίζονται και επαρκώς.
1: Επέκταση ισχύως χρειάζεται ή νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις?
2: Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τα ηλεκτρολογικά γενικότερα. Δεν μπορεί δηλαδή να αντέξει σε ένα απλό air condition, θα το πω πάρα πολύ απλά.
1: Ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε καινούργια σχολεία, λοιπόν, έτσι εν ολίγης.
2: Κυρία Ξενόφου, πλέον νομίζω, ξέρετε ότι η Ζάγηθος είναι πλέον γνωστός προκατού πολύ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, γιατί...
1: Έχει πολλά προκάτ. Ναι. Εγώ προηγουμένως δεν το είπα τυχαία ότι είναι τα σχολεία που πήγα εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, γιατί έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε. Και άρα από εκείνη την εποχή που ήταν και δύσκολη εποχή για την Ελλάδα όταν πήγαινα εγώ σχολείο μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει βήματα προόδου στην ανέγερση νέων διδακτηρίων.
2: Κοιτάξτε, σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ πάνω από 70 δισεκατομμύρια.
1: Μη μου μετακινήσετε, μόνο για να σας ακούω. Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι μόνο, οι αγρότες, οι κρυπτερματές, αυτοί πληρώνουν φόρους, οι μεγάλοι ξενοδόχοι, οι εφουσές, οι τραπεζίτες και γενικότερα, μην πληρώνουν.
1: Αυτό είναι στο απειρόβλητο, ναι.
2: Είναι διαρκώς στο απειρόβλητο, είναι αυτοί που παίρνουν για την ακρίβεια τους φόρους που πληρώνουν εμείς οι υπόλοιποι και τα κάνουν εντός ή εκτός αγωγικών επενδύσεις. Τα ενθυλακώνουν δηλαδή για τις μεγάλες επιχειρήσεις τους. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τα σχολικά κτίρια του νησιού αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν είναι λειτουργικά.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο έχει να κάνει με τους ίδιους εκπαιδευτικούς.

0: ειδικά μάλιστα, να δώσουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πολύ μικρότερες περιοχές, πολύ μικρότερα νησιά, η Κύθνος για παράδειγμα, ένα νησί που πρέπει να ψάξει κάποιος να το βρει στο χάρτη.
1: Ναι, το κάνει σεμνά και ταπεινά. Ναι.
0: Δίνει επίδομα στους εκπαιδευτικούς. Η Ζάκυνθος λοιπόν των ονείρων μας, γιατί ξέρετε, ακούμε αυτές τις μέρες και πολλά και διάφορα τα οποία υποτίθεται.
1: Τον ονείρο μας είναι, αλλά είδατε πώς την εγκατάντησαν αυτή τη Ζάκυνθο.
0: Κοιτάξτε, σε αυτή τη Ζάκυνθο λοιπόν, που κάποιοι θησαυρίζουν, κάποιοι χτίζουν τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία τους, κάποιοι πραγματικά εμφυλακών εκατομμύρια. Ο Δήμος, ο οποίος με πρόσφατο πανελλαδικό δημοσίευμα, το νησί μας είναι 11ο, το 11ο πιο ακριβό στα τέλη υδροδότησης και αποχέτευσης, σε πανελλαδική κυκλοφορία στη ιστοσελίδα, στο σύνολο των 330 Δήμων, η Ζάκυνθος είναι 11η στα τέλη ίδρυσης και αποχέτευσης, είναι από τις πιο ακριβές. Ένα Δήμος λοιπόν που εισπράττει πραγματικά από παντού, δεν μπορεί να δώσει, έτσι ισχυρίζεται, κανένα απολύτως βοήθημα στους εκπαιδευτικούς. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό και γι' αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουμε πολλές παρεμβάσεις και δυναμικές, ακριβώς για να βάλουμε τον καθένα πρώτων ευθυνών του.
1: Ναι. Λοιπόν, ότι υπάρχει ανάγκη για νέα σχολεία, κατά τη γνώμη μου είναι δεδομένο, διότι τα σχολεία που υπάρχουν σήμερα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια είναι πολλών δεκαετιών πίσω και μπορεί να κάλυπταν τις ανάγκες μιας άλλης εποχής πριν από 40-50 χρόνια. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και το κλίμα είναι διαφορετικό και πολλά άλλα νέα δεδομένα υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στο υγειονομικό κομμάτι. Ξέρετε, γιατί καλά κουβεντιάζουμε για τα κτίρια και για τα air condition, αλλά για φανταστείτε να έχουν τα παιδιά την πολύ καλή θερμοκρασία και να τριγυρίζουν ποντίκια, ας πούμε, μέσα στις τάξεις, ή ψήλοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και τις περιφέρειες. Έχουν καταργηθεί οι σχολικές εκπτώσεις. Έχουν καταργηθεί, να πούμε ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή οι διευθυντές κυριολεκτικά δεν μπορούν να αλλάξουν τους μπεντεσέντες μιας πόρτας, δεν έχουν τα χρήματα γι' αυτό. Οι Δήμοι δεν χρηματοδοτούνται προφανώς από το κράτος, αλλά και εκεί που οι Δήμοι είναι οικονομικά ισχυροί, Ζάκυνθος δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα νησί που δεν έχει χρήματα, άρα και ο Δήμος δεν έχει εισπράξεις από αυτά τα έσοδα. Ακόμα και εκεί λοιπόν που θα μπορούσε ένας Δήμος, γιατί δεν μιλάμε για ένα φτωχό Δήμο, στη Δυτική Μακεδονία για παράδειγμα που έχει χτυπήσει ανέργεια, ή την Πάτρα που έχει 30-40% ανέργεια, μιλάμε για ένα πλούσιο Δήμο. Ακόμα λοιπόν και εκεί που τοπικά θα μπορούσε ο Δήμος να δώσει κάτι παραπάνω, πραγματικά βλέπουμε καταστάσεις όπως είδαμε τους ψήλους στο Δημοτικό του Αγίου Λέοντα ή γενικότερα παρεμβάσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, πολύ επιδερμικές. Προφανώς, ξαναλέω, ένας Δήμος δεν μπορεί να χτίσει σχολείο, ένας Δήμος δεν μπορεί να δώσει αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς, μπορεί όμως να πάρει μέτρα να ανακουφίσει. Και αυτά τα μέτρα, κυρία Ξενόπουλου, στην πραγματικότητα δεν τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε φυσικά να ασχοληθούμε στα σοβαρά με το πρόγραμμα βαψίματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ακούστηκε και στον χαιρετισμό του ΕΠΑΛ από τον πρόεδρο της κοινότητας ότι ανακατασκευάστηκαν τουαλέτες που είχαν ανακατασκευαστεί και 2 χρόνια πριν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για αστεία πράγματα, ή ένα βάψιμο το οποίο μπορεί να έγινε σε προκάτ, να το έχουν και αυτοί υπόψη οι ακροατές σας, και μέσα κανονικότατα υπάρχουν τρύπες στους τείχους των προκάτ. Μιλάμε για παράδειγμα.
1: Πρέπει να έχουμε το παν μέτρων άριστον και τον αυτοσεβασμό μας όταν ανοίγουμε το στόμα μας.
0: Πρέπει κάποια στιγμή και οι τοπικοί παράγοντες και άρχοντες εδώ πέρα επιτέλους να δουν τα πράγματα λίγο σοβαρά και να αφήσουν επιτέλους αυτές τις μπομποφανίες και τα δίθεν μεγάλα λόγια ότι με ένα πρόγραμμα ασπιρίνη θα μπορέσουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Οφείλουν και αυτοί να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν από το κεντρικό κράτος χρηματοδότηση για ανάγκες καινούργιων σχολείων.
1: Και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι υποχρέωσή τους.
0: Και εκεί θα κριθεί κάθε δημοτική, κατά τη γνώμη μας, αρχή και η κάθε περιφερειακή αρχή, εάν στέκεται πραγματικά αρρωγός και διεκδικητής στα δικαιώματα των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Θέλουμε σύγχρονα σχολεία, θέλουμε αξιοπρεπείς αμοιβές και θέλουμε σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος που έχει οικονομική ευρωστία ο Δήμος, έχει πάρα πολλά χρήματα, ξέρουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες έρχονται, πολύ ακριβά τελίδρευσης, έχει πράξεις από παντού, κάποια στιγμή θα πρέπει στα σοβαρά να δει πώς θα βοηθήσει σχολεία και εκπαιδευτικούς.
1: Βέβαια, το κράτος όμως πρέπει να νομοθετεί σωστά. Όχι να πετάει την μπάλα και όποιον πάρει ο χάρος, γιατί μπορεί η Ζάκυνθος, ας πούμε, να μπορεί, αν και αυτό απαιτεί λελογισμένη χρήση του ταμείου, σωστή κατανομή των ποσών. Δηλαδή, όπως ένας νοικοκύρης στο σπίτι του, έτσι και ο κάθε δήμαρχος σε κάθε περιοχή, ο κάθε περιφερειάρχης, πρέπει τα χρήματα αυτά να τα δαπανά με σωστή ιεράρχηση.
0: Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο να περισσεύουν συν 2 εκατομμύρια για την ιδιωτικοποιημένη πλέον αποκομιδή των σκουπιδιών. Εκεί βρεθήκαν 2 εκατομμύρια. Δεν μπορούν να βρεθούν όμως μερικές χιλιάδες ευρώ, ούτε καν εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ,

0: για να ενισχυθούν τα σχολεία, ουσιαστικά είναι να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί. Ναι. Είναι πρόκληση αυτό, κυρία Ξενόπου.
1: Ναι. Είναι θέμα ιεράρχησης. Πώς
0: είναι
1: το βλέπει ο καθένας.
0: Θέμα πολιτικών επιλογών.
1: Σωστά. Για πολιτική ιεράρχηση μιλάω. Αν και πιστεύω ότι είναι και θέμα και προσωπικής ιεράρχησης το θέμα με τα παιδιά, την εκπαίδευση και τα σχολεία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική, γιατί δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία, εδώ μιλάμε για τα δημόσια σχολεία.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, όντως η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει στη χώρα μας και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, σε όλους τους τομείς. Δεν ξέρω πού θα βγει και πού θα πάμε, με δεδομένο ότι συνεχίζεται ο πόλεμος και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται το πάρτι της ανόδου των τιμών παντού, σε όλο τον πλανήτη. Και προφανώς είναι ένα ζήτημα αυτό που θα πρέπει να ξεσκώσει τον κόσμο, έτσι, όχι να καθόμαστε στον καναπέ.
0: Και είναι και το πάρτι της αύξησης των εσόδων του κράτους. Κάθε αύξηση τιμή σημαίνει περισσότερο εσόδο για το κράτος, κυρία Ξενόπου. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εγώ να σας πω.
0: Με ΦΠΑ 24%.
1: Έχω την αίσθηση ότι από όλα αυτά είναι συγκεκριμένοι αυτοί που κερδοσκοπούν και δεν επωφελεί τον κόσμο σίγουρα. Αυτό είναι το πρώτο νούμερο, ένα δεδομένο. Αλλά η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα, στα όλα αυτά, πιστεύω ότι έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα ισχυρών προσωπικότητων σε παγκόσμια κλίμακα. Το διεθνές κεφάλαιο, ξέρω εγώ πώς θέλετε, βαφτίστε το εσείς. Νομίζω ότι εκεί πηγαίνει περισσότερο το πράγμα και όχι μόνο στο τι λεφτά θα μπουν στα ταμεία του κάθε κράτους. Γιατί άμα φτωχοποιήσεις το λαό σου, ανεξάρτητα αν είναι ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε άλλος, τότε για ποιο κράτος μιλάμε. Όταν δεν έχεις σχολεία, για παράδειγμα, δεν έχεις καθηγητές, έχεις τους καθηγητές να κοιμούνται στα αυτοκίνητα, όπως αυτό το περιστατικό πρόσφατα με την κοπέλα, είδατε στην Κρήτη, που ήταν μαζί με το παιδί της εκεί. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτά τα πράγματα να τα συζητάμε και εγώ απορώ γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει από τώρα στην Ελλάδα να φτιάχνουμε αυτό που το λέγαμε παλιά εργατικές κατοικίες, θέλετε να το πούμε κοινωνικές κατοικίες τώρα, για τις ανάγκες όλες αυτές που υπάρχουν. Έπρεπε να υπάρχουν τέτοια συγκροτήματα σε κάθε περιοχή που είμαι καθόλου ενίκιο, είμαι πολύ φθηνό να μένουν οι άνθρωποι που είτε έρχονται από άλλες περιοχές, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι δάσκαλοι, γιατροί, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, έπρεπε να το είχαμε ξεκινήσει στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί δεκαετίες πίσω να είχαμε τέτοια προγράμματα και τώρα στη σύγχρονη εποχή να ζητιανεύουν οι καθηγητές και οι γιατροί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω, θέλω και κάτι τελευταίο, να πούμε δύο κουβέντες και για τις ελλείψεις. Γιατί το σύστημα έχει αλλάξει κατά τέτοιον τρόπο που δεν ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν είναι καθηγητές στα πόστα τους από την πρώτη μέρα πάνε τα παιδιά?
0: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας το ίδιο ομολογεί ότι ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου, πριν τους διορισμούς των μονίμων και συμβουλίων αναπληρωτών, με 50.000 κενά. 50.000 κενά για αναπληρωτές.
1: Ναι.
0: Από τους 50.000 κενά, από τα 50.000 κενά καλύφθηκαν τα 30.000 σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πανελλαδικά. Άρα, με απλά μαθηματικά, έχουμε 20.000 κενά. Για αυτά τα 20.000 κενά, το ίδιο το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι έχει μόλις 6.000 πιστώσεις. Πάλι με απλά μαθηματικά, καταλαβαίνουμε ότι θα μείνουμε με 14.000 κενά. Δεν είναι προτεραιότητα ούτε η παιδεία ούτε η υγεία. Βλέπετε και τη τραγική κατάσταση του νοσοκομείου Ζακυνθού, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τοπικών παραγόντων εδώ να φιλοτεχνήσουν μια εικόνα μεταξύ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου και ενός νοσοκομείου επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν υπάρχει περιατρική κλινική.
1: Αυτό που το λέτε, αυτό που το βλέπουμε, λοιπόν, το βλέπουμε στα όνειρά μας, το περιπανεπιστημιακού νοσοκομείου.
0: Μπορείτε να ρωτήσετε τους τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν και ότι ήδη βλέπουν ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά πετάει. Ας προσγειωθούμε λοιπόν και εμείς και κυρίως αυτοί στην πραγματικότητα.
1: Προσγειώνει τον κόσμο ανώμαλα κάθε μέρα, να ξέρετε.
0: Τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε η υγεία ούτε η παιδεία αποτελούν προτεραιότητα, κυρία Ξενόφου, και αυτό φαίνεται.
1: Το χέρι στην τσέπη το βάζουμε όλοι κάθε μέρα και για την υγεία και για την παιδεία.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το ζήτημα στην εκπαίδευση. Είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής επιλογής και υποχρηματοδότησης.
1: Ναι, δηλαδή πιστεύετε αν το οικονομικό είχε καλυφθεί, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα, έτσι, με τους εκπαιδευτικούς.
0: Κανένας 820 ευρώ ένας νοδιώρησης μπορεί να ζήσει στη Ζάκυνθο?
1: Κανένας δεν μπορεί να ζήσει, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, πουθενά. Όταν θέλει τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω αν φτάνουν για το ρεύμα και για το νερό του.
0: Πολύ απλά πράγματα, λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι το οικονομικό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι φταίει λίγο και το σύστημα, έτσι πώς το δουλεύουν τώρα. Κοίταξε, δηλαδή, το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Αν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να επιβιώσει, προφανώς δεν καταλήψει την εργασία που κάνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις, θα κάνεις κάτι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι σας βρίσκω σε δύσκολη ώρα. Θα ήθελα και κάποια άλλη μέρα, έτσι, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για ό,τι άλλο προκύψει, γιατί θα έχουμε θέματα και το άλλο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω για την πρώτη μας κουβέντα και θα τα ξαναπούμε. Έγινε τις καλημέρες μας.
0: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
1: Επίσης και σε εσάς. Ο κύριος Φώτης Προβής, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, ήταν κοντά μας σε μια πρώτη προσέγγιση με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων.
2: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT, το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Ζωής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Φεύγουμε από την εκπαίδευση και τα προβλήματά της για να πάμε στο χώρο του τουρισμού. Να δούμε τα δεδομένα που είχε η φετινή χρονιά. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο από το Σύλλογο Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, ο κ. Γιώργος Μάργαρης είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για κάθε καλό το μήνα αυτό και με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων, κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς, τους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Και καλό χειμώνα.
1: Ναι, ναι, γιατί σήμερα με τη βροχή θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, παρότι είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση, έχουμε 2 μήνες τουρισμού ακόμα. Οι καλοί μήνες νομίζω ότι μας αποχαιρετούν σιγά σιγά. Βάζω και το Σεπτέμβριο εγώ στους καλούς μήνες, γιατί πάντα είχε και καλό κόσμο. Μπορούμε να δώσουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για τη σεζόν του 2026.
2: Ναι, κάνοντας μια αποτίμηση, γενικά να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε πολύ δύσκολα η σεζόν λόγω του πολέμου. Είχαν παγώσει, αν θυμάστε, κρατήσεις, είχαμε ροή κρατήσεων και υπήρχε μια αναμονή γενικότερα ως προς την εξέλιξη του πολέμου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Μάιος να ήταν ένας κακός μήνας γενικότερα όσον αφορά το αριθμό κρατήσεων και την επισκεψιμότητα γενικότερα και τα νούμερα σε αφήξεις. Ο Ιούνιος κοιμάθηκε πάλι σε χαμηλά γενικά επίπεδα, το πρώτο δεκαπενθήμερο και μετά αργότερα από το δεύτερο δεκαπενθήμερο ήρθαμε λίγο στα φυσιολογικά μας, που σημαίνει ότι δεν ανάμεναν άλλο τις εξελίξεις του πολέμου, όσο έπρεπε να κάνει διακοπές. Εκεί, κοίτα το διάστημα, είχαμε και τα θέματα του καύσωνα γενικά στην Ευρώπη. Να θυμίσω ότι η Γαλλία, Αγγλία, μέχρι και η Γερμανία και η Κεντρική Ευρώπη είχαν υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό δεν ευνοεί γενικά τις κρατήσεις που είχαν μείνει πίσω και έπρεπε να γίνουν, να καλυφθούν οι θέσεις οι αεροπορικές. Υπήρχε και εκεί μια στάση αναμονής. Μετά βέβαια οι ρόητες ήταν καλές, συνεχίσαμε από μέσα Ιουνίου και μετά με καλές ρόητες. Μπήκαν επιπλέον πτήσεις από Ιταλία, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ στο να γεμίσουν τα πάντα, τα καταλήμματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα είχαμε ένα καλό Ιούλιο και Αύγουστο, όμως δεν ήταν... Είχε και αυτός προσφορές, δηλαδή αναγκάστηκαν τα ξενοδοχεία να κάνουν προσφορές για να καλύψουν τα κενά τους δωμάτια.
1: Ναι.
2: Ο Σεπτέμβριος, όπως ξέρετε, είναι γενικά ένας καλός μήνας. Ανεβαίνει το μέσο όρο σε πελάτες ηλικία πελατών.
1: Και οικονομικά ίσως, πάλι μαζί αυτά μου φαίνεται.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, δηλαδή, ο Σεπτέμβριος γενικά έχει και καλές φυσικά τιμές. Δηλαδή η διαμονή υπάρχει πώς να βρεις τα πάντα, δηλαδή από πολύ χαμηλές τιμές μέχρι πολύ ψηλές, ό,τι θέλει ο καθένας. Οπότε υπάρχει αυτή η επιλογή και νομίζω ότι το βρίσκει εύκολα στη Ζάκη το κάποιο το έρθει και πολύ οικονομικά και πολύ ακριβά. Θέλει να κολλάσει αν έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας που είναι πραγματικά τελευταία στιγμή και έχει και πολλές προσφορές και όλα έχουν να κάνουν περισσότερο και με τον καιρό που επικρατεί και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι για να τελειώσω λίγο την αποτίμηση να πω ότι ήταν δύσκολη χρονιά, δεν ήταν εύκολη χρονιά, με πολλά πάνω κάτω, πολλά στεμπανεβάσματα.
1: Το δύσκολο έχει να κάνει με τα οικονομικά κυρίως, που θα μπούμε αμέσως μετά σε αυτό βέβαια το θέμα.
2: Ναι.
1: Το λέω δηλαδή διότι όταν ανεβαίνει συνέχεια η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν τα πάντα και χάνει ο καθένας μας τον μπούσουλα, διότι άλλο είχε προγραμματίσει και άλλο του προκύπτει.
2: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που λέγεται συχνά από τους επιχειρηματίες είναι ότι δεν έχουν λεφτά οι πελάτες να χαλάσουν. Οι πελάτες είναι οι ίδιοι αυτοί που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Η αγοραστική δύναμη είναι πραγματικά μικρότερη για αυτούς τους ίδιους πελάτες που έχουν κάθε χρόνο.
1: Ναι. Όπως είναι και για μας.
2: Όπως είναι και για μας. Πραγματικά δεν έχουν την άνεση να ξοδέψουν. Ναι. Διότι και οι τιμές των προϊόντων το δικό μας δεν είναι στα χαμηλότερα επίπεδα, είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Μπορεί να είναι αυξημένο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αλλά θεωρώ ότι κάπου πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και κάπου πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι πιο οικονομικό, γιατί έτσι κι αλλιώς το νησί μας δεν μπορεί να προσελκύσει υψηλό επίπεδο οικονομικού επίπεδου πελάτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα θέλετε, λίγο στα ορεινά, λίγο κάποια καταλήματα, που αυτοί είναι πελάτες αποκλειστικά που μένουν περισσότερο μέσα στα καταλήματα ή δεν θέλουν να βγουν να καταναλώσουν, δεν τους ενδιαφέρει. Και δεν αναφέρομαι στο All Inclusive, γιατί το All Inclusive κακώς το δαιμονοποιούμε. Το All Inclusive είναι ένα ποσοστό που μπορεί να είναι στο 25-30% των συνολικών αφίξεων, όμως είναι ένα προϊόν που αν δεν το είχαμε να το δώσουμε, αυτούς τους πελάτες δεν θα τους είχαμε, πολύ απλά. Οπότε θα πήγαινε κάπου αλλού που θα είχε All Inclusive. Και αυτό το ποσοστό, και ακόμη μεγαλύτερο, είναι σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Ισπανία, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό All Inclusive. Η Τουρκία, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι.
2: Άρα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε τα πάντα, να έχουμε τα πάντα, να μην δαιμονοποιούμε το All Inclusive, ότι φταίει για την κατανάλωση. Δεν φταίει το All Inclusive. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι από συνάδελφο ξενοδόχου που μου είχε δώσει στοιχεία. Οι πελάτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, ίδιους πελάτες από ίδιες εταιρείες του Ευρωπαϊκού, σε ένα ποσοστό 30% δεν έτρωγαν στο ξενοδοχείο, παρόλο που είχαν όλοι κλούσει, έπαιρναν όλες τις υπόλοιπες παραγγελίες, αλλά έπαιρναν έτσι στην περιοχή, καταναλώνουν στα τοπικά εστιατόρια. Φέτος, σχεδόν το σύνολο του 100% των πελατών μένει μέσα στο ξενοδοχείο και καταναλώνει από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι θέμα κόστου. Δεν έχει την αγοραστική δύναμη να βγει όπως τα προηγούμενα χρόνια
1: να κάνει ό,τι του αρέσει.
2: Να κάνει ό,τι του αρέσει, να πάει στα τοπικά εστιατόρια, να δοκιμάσει τα κράτη τα τοπικά, να πιει το ποτό του, να περάσει στην εκάστοτε περιοχή, να ξοδέψει τα χρήματά του. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον πελάτη, να τον κάνουμε να ξοδεύσει αυτό που του αντιστοιχεί. Στατιστικά αντιστοιχεί γύρω στα 650 με 700 ευρώ ανά πελάτη, ανά εβδομάδα διαμονής. Αυτός είναι ένας average, το μέσο όρο γενικά του πελάτη που καταναλώνει στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να το επιδιώκουμε, να βρούμε τρόπους να μπορέσει να το κάνει. Νομίζω ότι οι θαλάσσιες κρουαζιέρες γενικότερα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, οι μερίσεις κρουαζιέρες, γιατί αυτό βοηθάει λόγω ότι οι φυσικές ομορφίες του νησιού είναι αυτές οι οποίες προσελκύουν πελάτες.
1: Ζητάνε έκπτωση πάντως και εκεί, να ξέρετε.
2: Και έχει αναπτυχθεί και σε ιδιαίτερο βαθμό αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ έχει αναπτυχθεί, ναι.
2: Χρόνια. Και είναι και κάτι το οποίο δεν το συναντά σε πολλές άλλες προορισμούς. Δηλαδή, εγώ ψάχνω να βρω προορισμό στην Ελλάδα που να έχει τόσο πολύ θαλάσσια κρουαζιέρα, ημερήσια κρουαζιέρα ή για κάποιες ώρες κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά με τόσα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Η Λευκάδα το έχει σε κάποιο βαθμό.
1: Ναι. Και έχει και μαρίνα υπεραναπτυμένη και κότερα η Λευκάδα. Έχει μια εξήγηση δηλαδή.
2: Ναι, πραγματικά. Σε αυτό το κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν μερίσει κρουαζιέρα του μεταξύ του νησιού, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εμείς αυτό που έχουμε είναι πραγματικά μοναδικό και το έχουμε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά. Αν και λίγο άναρχα, νομίζω, και εκεί πρέπει να μπουν κανόνες λειτουργίας και να υπάρχει μια τάξη.
1: Ναι, προσφέρεται πάντως και το φυσικό τοπίο γι' αυτό. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να κατέβουν σε μια παραλία να κολυμπήσουν. Υπάρχει πρόσβαση καλή.
2: Μα γενικότερα θα έλεγα ότι η Ζάγκηθος τελικά η φυσική ομορφιά της Ζάγκηθος θα τη σώζει. Γι' αυτό και δεν έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε μειώσει παρά τις κρίσεις, παρά τα γενικότερα προβλήματα. Η Ζάγκηθος εξακολουθεί να είναι ένας τόπος
1: που προτιμιέται.
2: Ναι, το προτιμάμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ υψηλό επίπεδο πελάτες, που δεν είναι και τόσο απαραίτητο, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι λίγοι, δεν είναι πολλοί. Δηλαδή είναι οι πολύ πλούσιοι πελάτες, δεν είναι ο μαζικός τουρισμός
2: δεν μπορεί
1: που αφήνει χρήμα.
2: Να τον έχουν όλοι οι πρόορισμοι. Εμείς αυτούς που έχουμε πρέπει να τους διατηρήσουμε, πρέπει να τους πάρουμε τα χρήματα τα οποία έχουν να διαθέσουν, να έχουμε τα ανάλογα προϊόντα για να τους δώσουμε. Πρέπει να μπορούν να επισκεφτούν την πόλη της Αγίου που δεν μπορούν να την επισκεφτούν. Ας πούμε, φανταστείτε σήμερα, ας πούμε, είναι μια βροχερή μέρα, η οποία καταλαβαίνετε ότι οι πελάτες δεν μπορούν να πάνε, δεν θα κατέβουν στην πόλη. Μπορούμε να τους στηρίξουμε, μπορούμε να έχουμε, είναι τόσο καλά προσβάσιμη η πόλη, ας πούμε, για να μπορέσει να έχει τους πελάτες. Άρα, πώς θα καταναλώσουν. Και όχι μόνο όταν βρέχει, αλλά γενικότερα και άλλες μέρες του χρόνου, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες όπου ο πελάτης τουλάχιστον μία, δύο ή τρεις φορές κατά διάρκεια της διαμονής του θα πρέπει να επισκεφτεί την πόλη της Αγγλίας. Και εκεί ήταν να καταναλώσει. Αυτό δεν το έχουμε πετύχει, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι θέμα ικανοτήτων των τοπικών αρχών αυτό να το καταφέρουν, διότι φέτος, για παράδειγμα, θα το πω εγώ, η πόλη μας ήταν πιο βρώμικη από ποτέ. Ήταν πιο προβληματική στο συγκοινωνιακό της από ποτέ. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, πώς θα προσελκύσουμε κόσμο?
2: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί
1: και άλλα έχω να πω στην πορεία.
2: Όταν αναφέρομαι εγώ στο θέμα της καθαριότητας, δεν αντιμετωπίζουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όμως αυτό είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα. Και όταν λέμε για καθαριότητα, δεν μιλάμε για...
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για την αποκομιδή, γιατί η αποκομιδή γινόταν. Έχουμε θέμα με την πεζή και έχουμε και με το πλήσιμο και με τα καλαθάκια να τα διάζουμε. Δεν μπορεί οι δρόμοι της Ζακύνθου σε όλο το κέντρο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα τα πω γιατί είμαι μόνιμος κάτοικος του κέντρου και γνωρίζω λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν μπορεί να περιμέναμε τη σημερινή βροχή για να καθαρίσει η πόλη, η οποία είναι γεμάτη με αποφάγια, πατημένα φαγητά, καφέδες, λάδια, τα ζουμιά που τρέχουν το βράδυ που φεύγουν από τα καταστήματα εστίασης με τις σακούλες. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό αποτρόπαιο. Αλήθεια, είναι αποτροπιαστική αυτή η εικόνα. Να μην βάλω και τις μυρωδιές εκεί μετά και να, αντί για το νησί των λουλουδιών και το φιόρο του Λεβάντε, να μας πούν κάτι άλλο.
2: Ναι, να προσθέσω τα χόπτα, τα παρτέρια που είναι κάθε.
1: Δεν τα ποτίζουμε ποτέ. Αυτά τα παρτέρια δεν ξέρω γιατί φυτεύουμε λουλούδια. Έχουμε μόνο κάκτους μπορούμε να βάλουμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι καλή. Χαίρομαι που σταδιακά και μετά από πολλές καταγγελίες μέσα από τα μέσα υπάρχουν προς αυτό την κατεύθυνση και ανταποκρίνεται σε κάποια στιγμή ο Δήμος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ αργά και δεν υπάρχει περιοδικότητα.
1: Συγγνώμη, και δεν είναι προσωπικό αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Δήμαρχο. Όχι, δεν ανταποκρίθηκε κανένας σε τίποτα φέτος. Στο θέμα της καθαριότητας της πόλης, κάναμε έκκληση εμείς σε όλους και τους υπευθύνους εκεί της καθαριότητας για την πεζή τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν γειτονιές στην πόλη που η πεζή καθαριότητα δεν έχει περάσει ποτέ, κύριε Πρόεδρε. Ποτέ. Με τα λόγω γνώσεως σας το λέω, δεν ξέρω στη γειτονιά σας, είστε και λίγο απομακρυσμένοι. Εγώ που είμαι στο κέντρο, περνάνε με το φαράσι, με το σάρωμα εκεί, ότι τα πάνω-πάνω και φύγαμε. Λοιπόν, δεν είναι εικόνες αυτές και επίσης είναι αδιανόητο ο Δήμος να έχει υπαλλήλους σε αυτόν τον τομέα που τους έχει και δεν τους πληρώνει και δεν δουλεύουν ποτέ. Αυτό έχει επανειλημμένως αναφερθεί και δεν μιλάω για περιπτώσεις, ας πούμε, κοινωνικής συμπεριφοράς κάποιων που χρειάζεται να βοηθηθούν επειδή έχουν κάποια άλλα ζητήματα. Μιλάω για τη γενική εικόνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι δεν πληρώνονται και δεν δουλεύουν ποτέ. Δεν μπορεί να τα βλέπω εγώ και να μην τα βλέπουν στο Δήμο. Γελάτε.
2: Νομίζω ότι τα βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Χρειάζεται πραγματικά μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
1: Ναι, αλλά τα τέλη έχουν διπλασιαστεί, όλα τα τέλη. Εμάς μας ρωτάνε πού μπορούμε να τα βρούμε για να πληρώσουμε και τον καθέναν από εμάς.
2: Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, τα έχουμε επισημάνει και εμείς και εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι δεν αξίζει ούτε για τους επισκέπτες, ούτε για εμάς τους ίδιους τους κατοίκους αυτή η εικόνα. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει καθαρή και περιποιημένη πόλη, θα το δούμε να το κουβεντιάσουμε. Εμείς δεν έχουμε διάθεση.
1: Όχι, καλοπροαίρετα τα λέμε όλα αυτά.
2: Καλοπροαίρετα τα λέμε για να μπορέσει να βελτιωθεί η εικόνα. Δεν θέλουμε να ζούμε σε μια βρώμικη πόλη.
1: Να τους πάρουμε και να περπατήσουμε, εγώ είπα. Να τους πάρουμε αγκαζέ να περπατήσουμε λίγο για να τα δούνε.
2: Τώρα θέλω να σας πω ότι το έχω κάνει, ας πούμε, με κάποιους...
1: εγώ το προσπάθησα, αλλά δεν θέλανε. Λοιπόν, ναι, όχι, είναι εικόνες αυτές που δεν μας τιμούν και επίσης το φετινό καλοκαίρι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το θέμα της επιβολής προστίμων στους τουρίστες μας. Και το λέω γιατί εμείς εδώ, εντάξει, σαν Κινδυνοί είμαστε, γνωριζόμαστε. Δεν γίνεται ο άλλος ή Έλληνας ή από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας να έρθει για διακοπές στη Ζαγκηθό, να μην βρίσκει πουθενά να παρκάρει και να βρίσκει κάθε μέρα κλήσεις πάνω στο αυτοκίνητό του.
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Και δεν είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Δεν το λέω εγώ να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά όταν δεν έχουμε βρει λύσεις εμείς τα προβλήματά μας, δεν μας στέλνει άλλοι να πληρώνουν τα σπασμένα.
2: Εγώ νομίζω ότι το θέμα της τοπικής κοινωνίας θα μπορούσε να λύσει πολλά πράγματα. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα δύο πόλεις, τις τουριστικές πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες είχαν πραγματικά τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ. Με πάρα πολλούς πεζόδρομους, αλλά δεν υπήρχε αυτή η αναρχία που υπάρχει εδώ. Mm-hmm. Ούτε διπλοπαρκαρίσματα, ούτε πορναρίσματα, ούτε πολύ αυτοκίνητο και υπήρχε τουρισμός. Πραγματικά όχι τουρισμός. Mm-hmm. Υπήρχε όμως μια αξιολόγηση κοινωνία. Δηλαδή θα μπορούσε ο πολίτης να πάει από το ένα μέρος στο άλλο πάρα πολύ εύκολα, κάτι το οποίο δεν το είδαμε εδώ. Το είδαμε κατά το τέλος Αυγούστου, νομίζω, αλλά και πάλι αυτό θα το επαναλάβω γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν μπορεί να τον πει ο επισκέπτης, δεν μπορεί να γκουγκλάρει και να πει πώς θα πάω από το τραγάκι στην πόλη της Ζαγκηθού και να του βγάλει μια δημόσια συγκοινωνία. Δεν θα βγάλει τίποτα. Mm. Αλλά δεν το ξέρει, δεν ξέρει πώς θα πάει και πώς θα έρθει. Τόσο απλό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν δεν φροντίσουμε, και δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, μπορεί να είναι το κτέλ, μπορεί να είναι το δήμο, μπορεί να είναι η περιφέρεια, όποιος και να είναι, δεν έχει σημασία, να κάτσουμε κάτω για να βρούμε τον τρόπο. Να δώσουμε σε έναν άνθρωπο ειδικό. Να του πούμε, μπορεί να φτιάξει αυτό το δίκτυο τέλος πάντων και να το βρίσκει ο κάθε ένας πελάτης. Γιατί αν μπορούσε να το βρει, δεν θα χρειαζόταν να έρθουμε με τα αυτοκίνητα. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίζει ο ντόπιος, ο κάτοικος της Ζαγκηθού, που πρέπει να και αυτός να πάει με το αυτοκίνητό του, είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο πρέπει και αυτό να δοθεί λύση και πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Ότι ξέρετε κάτι, σε βάθος χρόνου θα έχω φτιάξει ένα, δύο, τρία. 4-5 μέρη που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Ούτε αυτό δεν υπάρχει.
1: Και η συγκοινωνία πρέπει να είναι σταθερή.
2: Για να πούμε, για να πούμε ότι υπάρχει μια προοπτική.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν χώροι όμως στην χώρα. Και αν θέλει, μπορούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή και να δοθούν προτάσεις, να υπάρχουν αντιπροτάσεις. Να διαβουλευτούμε τέλος πάντων.
1: Και παλιά το κάναμε αυτό. Στην αρχή και στο τέλος της σεζόν το γινόταν αυτό. Εγώ θυμάμαι και στην αρχή της σεζόν στις σκέψεις προετοιμασίας και στο τέλος μιας αποτίμησης. Τώρα τα καταργήσαμε και αυτά. Δυστυχώς.
2: Αν υπάρχει μια σωστή αστική συγκοινωνία σε πολύ τακτικά διαστήματα και μπορεί ο επισκέπτης να πηγαίνει από τη μία περιοχή στην άλλη τουριστική, να πηγαίνει και στην πόλη και να γυρνάει και την πόλη γύρω-γύρω με ένα μήνυμα, δύο μήνυμα τέλος πάντων, να γυρνάει γύρω-γύρω την πόλη και μπορεί να το βρίσκει. Έτσι, μα δεν έχουμε εμφανίσει τάσεις. Τάσεις. Δηλαδή, που να ξέρω εγώ, παιδάκα, εδώ είναι στάση λεωφορείου. Δηλαδή, που θα πάρω, εδώ θα πάρω το λεωφορείο και θα μου πάει κάπου. Ας πούμε.
1: Ναι, και να ξέρουμε ότι θα περνάει όμως το λεωφορείο, όχι να περιμένουμε εκεί και να μην έρχεται τίποτα. Το έχω περάσει αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε δημοτική συγκοινωνία, θα την έχουμε, θα έχει συγκεκριμένες ώρες που θα πηγαίνει το λεωφορείο και θα έχει και ανακοινωθεί. Όχι αυτό το χήμα στο κύμα.
2: Δυστυχώς ούτε αυτό είναι βασικά πράγματα για μια πόλη, πόσο μάλλον τουριστική. Αλλά αν εξάρτητα είναι τουριστική ή όχι, για τους ίδιους τους κατοίκους. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε μείνει πίσω σε αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω ιδιαίτερη προοπτική, δεν βλέπω...
1: Ούτε εγώ, υστερούμε γενικώς.
2: Ναι. Οπότε μένουμε ας πούμε στο ότι η Ζάγκηθος είναι ένα πολύ όμορφο νησί.
1: Και πουλάει αυτό.
2: Δεν είναι όμως όλα ρόδινα, ξέρετε κάτι, το οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει ρε φίλε πόσα θέλετε να βγάλετε πολλά. Σου προφορώ ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν βγάζουν. Δύσκολα τα φέρνουν βόλτα, δεν έχουν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Ό,τι αποτελέσματα έχουν είναι αναγκασμένοι και πρέπει να το κάνουν, τα ρίχνουν πάλι στην επιχείρησή τους για να εξυγχρονιστούν, για να ανακαινιστούν, για να είναι στον ανταγωνισμό σε καλύτερη κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι αυτό που λέει ότι οικονομήσαμε ή τα όλα καλά και όλα και ωραία, δεν είναι τόσο ωραία. Ειδικά οι μεστές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και θα αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερο τώρα και με το φοροταξικό το καινούριο, το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει πολλά θέματα και θα το δουν οι διοκτήτες στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρξε αντίδραση από τη Ζάκη. Δηλαδή, εγώ περίμενα τα πολιτικά πρόσωπα ενωμένα, ναι, τα πολιτικά πρόσωπα λέω, να πούνε τι κάνετε εδώ, το νησί μας, πού το κατατάσσετε.
2: Υπήρχε κάποια συμμετοχή στη διαβούλευση. Εμείς, σαν σύλλογο ψηφοφόρων, είχαμε οργανωμένη συμμετοχή στη διαβούλευση, όπως και το δικαστήριο είχε.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να κάνουμε κάποια πράγματα έστω στην εφαρμογή,
1: ναι,
2: που μπορούμε να κάνουμε εφόσον είχαμε πάρει μέρος στη διαβούλευση, και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Έχουμε κάνει συναντήσεις, δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλει πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά να γίνει, πολύ οργανωμένα. Πολύ οργανωμένα να τοποθετηθούμε. Δεν είναι τόσο απλό, είναι κεντρική πολιτική επιλογή, όπως καταλαβαίνετε, την οποία αδικεί κάποιες περιοχές και κάποιες ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές.
1: Κύριε Πρόεδρε, εγώ μία φράση μόνο θέλω να πω σε αυτό. Προφανώς είναι πολιτικές επιλογές, αλλά δεν μπορούν οι κυβερνώντες έτσι μέσα σε μία νύχτα με ένα νομοσχέδιο να απαξιώνουν την περιουσία των μικρών. Όλων αυτό των μικρών, μικροϊδιοκτητών εννοώ.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό καταρχάς είναι άδικο, πρώτον, πολιτικά είναι ανήθικο και δεν δείχνει ότι οι κυβερνώντες είναι κοντά στο λαό. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι κοντά σε 100 μεγάλο, πολύ μεγάλο ξενοδόχους, μας ενδιαφέρει να είναι κοντά στους πολλούς οι οποίοι πρέπει να ζήσουν.
2: Πολύ σωστά το λέτε, όπως είναι άδικο ότι τόσα χρόνια πολλές ιδιοκτησίες και πολλοί ιδιοκτήτες είναι όμοιροι,
1: ναι,
2: των
1: κτηματολογίων και όχι μόνο.
2: Ναι, σωστά. Πολυνομικών, τα οποία, ναι, έχουν μείνει αδρανή και έχουν χαθεί ή έχουν αδρανοποιηθεί περιουσίες. Θα μπορούσε το στεγαστικό που νομίζω το μιλούσατε και νωρίτερα,
1: ναι,
2: μέρη να είχε λυθεί. Είναι ένας λόγος που δεν υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό στη Ζάκη.
1: Ναι, και όταν υπάρχει πολιτική βούληση, όταν υπάρχει, νομίζω ότι κάνουμε πράγματα.
2: Ότι μπορούμε να βελτιωθεί, να βελτιώσουμε.
1: Αυτό για το στεγαστικό, ναι, καλά το κάνατε και το είπατε. Και εγώ είχα πρότεινα αυτό. Παλιά φτιάχναμε εργατικές κατοικίες για τους ανθρώπους που είχαν οικονομικά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και τώρα κατοικίες κοινωνικού περιεχομένου για όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν.
2: Εννοείται ότι μπορούμε και υπάρχουν ακίνητα που μπορούν να εκμεταλλευτούν, όπως είναι το Παντιό Νοσοκομείο, αλλά και άλλα ακίνητα που μπορεί να ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία μπορούν γρήγορα να ανοίξουν και να εκμεταλλευτούν. Τώρα ποιος φορέας θα τα εκμεταλλευτεί και τι θα γίνει εκεί πέρα με όλα
1: αυτά που... Το κράτος. με βάση και τα τελευταία συμβάντα στην πρωτεύουσα, νομίζω ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του κράτους, αρκεί αυτοί που υπηρετούν τις δομές τις κρατικές να φροντίσουμε με το νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρχει να μην λοξοδρομούν και λοξοκοιτάνε την τσέπη του οποιοδήποτε.
2: Είναι θέματα που πρέπει να τα διεκδικούμε πρώτα απ' όλα εμείς.
1: Ναι, οι πολίτες βέβαια.
2: Και πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι και πρέπει σαν θεσμοί να τα διεκδικούμε. Το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε. Νομίζω όμως ότι και η πολιτεία, όλων των επιπέδων τα λέω πολιτεία, πρέπει να τα αποκρίνει. Θα μου πείτε, έχουν συσσωρευτεί πολλά θέματα στη Ζάκυνθο από τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το κατανοούμε, αλλά παρόλα αυτά οι ανάγκες τρέχουν. Το πρόβλημα, ας πούμε, το ενεργειακό που επισημάνατε ή θα το επισημάνετε από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ σοβαρό τώρα για... που θα μας απασχολήσει το χειμώνα που μας
1: το είπα συνδυαστικά με τον πόλεμο εγώ, ότι όσο δεν σταματάει ο πόλεμος, όλο θα ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Όλα ανεβαίνουν, όπως ανεβαίνουν τα επιτόκια. Και όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, δεν επηρεάζουν μόνο εκείνους που έχουν δάνεια, επηρεάζουν όλο τον κόσμο, επηρεάζουν τους πολίτες της Ευρώπης, οι οποίοι θέλουν να κάνουν διακοπές. Δεν θα τους περισσεύουν τόσα χρήματα, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι λίγο πιο νοικοκύριοι σε αυτά τα θέματα. Υπολογίζουν και το τελευταίο ευρώ, το πώς θα το δαπανίσουν, πώς θα πάνε στις διακοπές τους, πώς θα στην καθημερινότητά τους. Οπότε, αν αυξηθούν τα επιτόκια που λίγο πολύ, πάρα πολύ κόσμο έχει τη δάνεια και στεγαστικά, και ανεβαίνοντας τα επιτόκια, θα τους επηρεάσει πάρα πολύ, όπως επηρεάζει και εμάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα σχέδια όσον αφορά την επόμενη μέρα, όταν δεν ξέρουμε τι υποχρεώσεις έχουμε και πού θα βρεθούμε ανά πάσα στιγμή με τον. Με τα δάνεια, το οποίο λίγο πολύ έχουμε περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και τα επιτόκια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μάστερ.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια του δανεισμού και τα επιτόκια των καταθέσεων είναι παγωμένα στο μηδέν σχεδόν. Και αυτό, ξέρετε,
2: πραγματικά...
1: δεν είναι απλά ένα θέμα. Έχει ανατρέψει την οικονομική θεωρία του δυτικού κόσμου σε παγκόσμια κλίμακα. Λοιπόν, δεν εννοώ το ανατολικού, διότι εκεί έχουν άλλο σύστημα. Λοιπόν, στο δυτικό κόσμο, ναι, αυτά δεν μπορεί να ισχύουν αυτά με τα επιτόκια, έναν άλλο του δανεισμού και το άλλο των καταθέσεων.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Πρέπει να τα θέτουμε όμως, πρέπει να διεκδικούμε.
1: Τα θέτουμε και νομίζω ότι πρέπει να διεκδικούμε πιο δυναμικά.
2: Θα συμφωνήσω πολύ με εσύ. Θα συμφωνήσω γιατί τελικά η μικρομεσαία.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω το ζούμε όλοι.
2: Ναι. Η μικρομεσαία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Δεν είναι βιώσιμη έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Τα εστιατόρια, όπως ξέρετε, είχαν μια πολύ δύσκολη χρονιά.
1: Πολλά έξοδα.
2: Πολλά έξοδα, τα νίκια είναι πολύ υψηλά. Η λύση δεν είναι
1: μισθοδοσία με υψηλή δαπάνη, ασφαλιστικές δαπάνες πολύ υψηλές. Η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
2: Πολύ υψηλός, πρόσβαση στις τράπεζες στο δανεισμό σχεδόν ανύπαρκτο.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω το ρόλο των τραπεζών στην Ελλάδα σήμερα, γιατί θα πω κακές λέξεις. Ναι, καλό είναι να μην τις πλησιάζεις αν δεν έχεις ανάγκη, ούτε από μακριά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, όταν
1: είναι αναγκαίο κακό. Ναι, είναι αναγκαίο κακό, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν πρόκειται να πεθάνει κάποιος επειδή σε όλη τη ζωή θα κατατίζει να χρωστάει, εντάξει, δεν είναι λογικές αυτές. Αναπτυξιακές καθόλου και πρόοδου. Λοιπόν, είναι και άλλα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι σας κράτησα πολλή ώρα σήμερα εδώ.
2: Απλά να ελπίσουμε ότι θα κλείσει θετικά το πρόσημο.
1: Ναι. Να κλείσει για το ταμείο θέλουμε θετικά, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμού επισκεπτών.
2: Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να λέμε για τις κρατήσεις της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι.
2: Οπότε... να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι τέλος Οκτωβρίου και θα κρατήσει έτσι ο τουρισμός γενικότερα. Τα νούμερα δεν είναι, πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι οι αυξήσεις του 1-2%, δεν είναι καν ικανοποιητικές.
1: Δεν είναι αυξήσεις αν το υπολογίσουμε με βάση τις διεκτερεύσεις.
2: Η αύξηση των ποινών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα νούμερα των
1: δείξεων.
2: Η αύξηση των ποινών εννοώ...
1: Πόσα καινούργια δωμάτια έχουν γίνει.
2: Πόσες κλίνες έχουμε. Και οι διανυκτερεύσεις, να ξέρετε ότι μία μονάδα μειωμένη διανυκτερεύσης μέσω όρο αντιστοιχεί περίπου στο 10% θέλουμε για κάθε μονάδα μείον, θέλουμε ένα συν 10% σε αφήσεις. Άρα όπως καταλαβαίνετε, αν θεωρήσουμε που δεν έχουμε στοιχεία, η αλήθεια είναι ότι έχουμε γενικά την αίσθηση ότι λιγότερες διανυκτερεύσεις που κάνουν οι πελάτες, το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Άρα αμέσως με μία ποσοστιαία μονάδα θέλουμε συν 10% επιπλέον πελάτη.
1: Άρα στην ουσία είμαστε μέσα. Ναι.
2: Άρα μάλλον είμαστε μείον γενικά.
1: Με βάση τον αριθμό των κλινών των επιπλέον που έχουμε χρόνο με τον χρόνο, ναι.
2: Με διεκτερεύσεων είμαστε μείον.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: αυτή είναι η εικόνα.
1: Η εικόνα, ναι, είναι προβληματική και πρέπει να την αναλύσουμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή μαζί με τις αρχές του τόπου για να μην χειροκροτούμε συνέχεια και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
2: Να στοχεύσουμε όσο δυνατόν τις αγορές, θα έλεγα έτσι, για να κλείνοντας να πω λίγο για το μέλλον, θα πρέπει να στοχεύσουμε στις αγορές οι οποίες μας προτίμησαν. Δηλαδή, η ιταλική αγορά κράτησε όρθια την Τάγκη, θα δημιουργήσει και τον Αύγουστο. Έχει πολύ μεγάλη ροή. Οι παραδοσιακές αγορές της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Πολωνίας είχαν αντίστοιχα με τα περσινά νούμερα και χρειάζονται και πρέπει και αυτές να τις προσέξουμε, γιατί τη χαμηλή περίοδο Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι αυτές που κρατάνε τη ζάγκηθο, και πρέπει να στοχεύσουμε στην αγορά τη γαλλική, η οποία έχει ξεκινήσει και έχει μια άνοδο. Πρέπει εκεί πραγματικά να ρίξουμε πολύ μεγάλο βάρος, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και την έχουμε ανάγκη, τη χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε να καλύψουμε ή να έχουμε ένα πλουραλισμό όσον αφορά τους...
1: Και εναλλακτικές και να καλύψουμε και τα κενά μας. Ναι.
2: Αυτό έτσι θα έλεγα η στήμη μας, και ας φροντίσουμε τουλάχιστον με το Δήμο και με την περιφέρεια να κάνουμε έτσι μια στοχευμένες ενέργειες σε αυτές τουλάχιστον στις αγορές που έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι στο κλείσιμο του μήνα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη κουβέντα και καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε τις καλημέρες μας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Με την εκπαίδευση ξεκινήσαμε, με την εκπαίδευση θα κλείσουμε, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αυτές τις μέρες στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, που προέκυψε το θέμα εκεί την πρώτη μέρα του αγιασμού. Πάμε να καλωσορίσουμε το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης, είναι κοντά μας, να δούμε έτσι τι νεότερα υπάρχουν γενικότερα από την πρώτη μέρα έτσι, που άνοιξαν τα σχολεία. Τις καλημέρες μας, κύριε διευθυντά.
2: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλή χρονιά να ξαναπούμε για τα παιδιά, όλα τα καλά να ευχηθούμε και να δούμε τι γίνεται εκεί στα ορεινά με τον Άγιο Λέοντα και με το Δημοτικό και με το Νηπιαγωγείο, αν έχουμε κάποια νεότερα σήμερα, επειδή είναι σήμερα και τρίτη μεσημέρι.
2: Θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω αύριο κανονικά η σχολική μονάδα στον Άγιο Λέοντα, το Δημοτικό Σχολείο, δηλαδή ορεινή ζώνη όπως είναι η επίσημη ονομασία του.
1: Σοφή,
2: το Νηπιαγωγείο λειτουργήσε και σήμερα κανονικά και πιστεύω στο εξής δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί έγιναν εκ νέου παρεμβάσεις και χτες το απόγευμα και στην ουσία θέλαμε σήμερα να μείνει και το σχολείο για κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Πρέπει
2: να παρατηρήσουμε λίγο την κατάσταση και γι' αυτό δεν άνοιξε σήμερα.
1: Και ακόμα χρειάζεται και ένα διάστημα έτσι για να φύγουν οι μυρωδιές από τα χημικά, ναι, για να μην είναι τα παιδιά και οι μεγάλοι δεν κάνει.
2: Είμαστε σε στενή συνεργασία με τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ακτύπη, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και αύριο θα λειτουργήσει κανονικά.
1: Είναι οι ίδιοι που κάνουν...
2: Αυτό δηλαδή θα ανακοινώσουμε.
1: Αυτοί που κάνουν τη μειοκτονία είναι οι ίδιοι που κάνουν και την εντομοκτονία, ξέρουμε, αν ξέρουμε κάτι.
2: Συνήθως αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν μαζί.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει μειοκτονία βέβαια στο σχολείο, γιατί και εκεί γίνεται... κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις και τα λοιπά.
1: Ζητάνε οι εκπαιδευτικοί, ζητάνε πιο συχνά να γίνεται μειοκτονία σε όλα τα σχολεία.
2: Όλες τις σχολικές μονάδες ζητάνε, δεν ξέρω αν έχει γίνει, μάλλον δεν έχει γίνει, αλλά
1: δεν έχει γίνει, μας είπαν. Σε κάποια σχολεία τα τελευταία δύο χρόνια μας είπαν ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Θα πρέπει να γίνει αυτό, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα στη Ζάκυνθο με τα ποντίκια και την λεπτοσπύρωση και νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν ο Δήμος και να κάνει μειοκτονία σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ναι. Το βάζει τις και πέρσι εγγράφος και παραμένει διαρκές το αίτημα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Το μεταφέρουμε και στην περιφέρεια εμείς, να ξέρετε. Ναι. Στην περιφέρεια Ενίων Νήσων, διότι υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες που πρέπει να ελέγχουν και δεν πρέπει να τα λέμε εμείς αυτά τα πράγματα για λογαριασμό των παιδιών. Εγώ θέλω όλη η σχολική κοινότητα και οι σύλλογοι γονέων και οι σύλλογοι των διδασκόντων να τα θέτουν επιτακτικά αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και εν προκειμένου των παιδιών τη δημόσια υγεία. Τα παιδιά δεν ξέρουν για να το διεκδικήσουν αυτό. Εμείς οι μεγάλοι πρέπει να το κάνουμε.
2: Έχετε δίκιο και πρέπει να δώσουμε βάση και στις δεξαμενές που έχουν πολλά σχολεία να καθαριστούν και αυτές όπως πρέπει, γιατί είναι ζήτημα υγιεινής. Ναι. Πάνε οι μαθητές, μπορεί να μην πίνουν νερό αλλά θα πληθούν, θα χρησιμοποιήσουν το νερό της βρύσης. Φοβόμαστε, είναι η αλήθεια. Εγώ εκφράζω τους φόβους μου για τη λεπτοσπύρωση που υπάρχει στη Ζάκυνθο και... θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει, κατά τη γνώμη μου, ότι οι σχολικές μονάδες που έχουμε και μικρά παιδάκια, νηπιαγωγείου, δημοτικού,
1: είναι
2: ασφαλείς υγειονομικά.
1: Και πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας 14 όλο το 24ωρο και όλες τις ώρες, διότι μπορεί και τη νύχτα να συμβεί κάτι σε μια δεξαμενή, να πέσει κάτι μέσα. Ωραία, αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε τακτικά.
2: Σε σχέση με τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί είδα θα έχουμε και μια διαμαρτυρία την Παρασκευή, η παράσταση διαμαρτυρία του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Ζακύνθου. Θα έρθουν εδώ στη διάσταση όπως έχουν προαναγγείλει για να διαμαρτυρηθούν, γιατί έχουμε κενά, λέει, στις σχολικές μονάδες κτλ.
1: Ναι.
2: Έχω να πω τα εξής. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό, παρά το γεγονός ότι έγιναν και μόνιμοι διορισμοί και τοποθετήθηκαν και αναπληρωτές, εξαιτίας αδειών που έλαβαν οι νεοδιόριστοι, αποσπάσεων. Πρόσφατα, τρεις εκπαιδευτικοί προχθές πήραν απόσπαση από τους νεοδιόριστους, γιατί είχαν πολύ σοβαρούς λόγους και φύγανε για άλλες διευθύνσεις της χώρας και δεν μπορούσαμε κιόλας να τους κρατάμε αυτούς τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα που η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου αποφάσισε να τους αποσπάσει αλλού. Το ίδιο έχουμε θέματα με αναπληρωτές οι οποίοι δεν προσήλθαν ή βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή επαπειλούμενης κοίησης και δεν μπορούσαν να προσέλθουν και πήραν και αυτοί άδειες, αναγκαστικές δηλαδή. Επομένως, σίγουρα διαχειριζόμαστε μια κατάσταση με κάποια κενά στα σχολεία και σε δασκάλους και σε νηπιαγωγούς. τα οποία όμως, όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο, τις επόμενες δύο εβδομάδες, ναι, μπορεί και πιο σύντομα, θα έχουν καλυφθεί πλήρως, γιατί αναμένεται να προσληφθούν επιπλέον 6.500 αναπληρωτές σε όλη την Ελλάδα και αναλογικά θα πάρουμε και εμείς αυτούς που πρέπει για να καλύψουμε αυτά τα κενά.
1: Ανοίγει πλατφόρμα και καταθέτουν αιτήσεις ενδιαφερόμενοι?
2: Έτσι, όχι, είναι. Οι πλατφόρμες όλα αυτά είναι ανοιχτά. Είναι μέσω του ΟΨΙΔ που γίνεται η διαδικασία. Ναι. Έχουν γίνει, υπάρχουν οι αναπληρωτές δηλαδή που έχουν κάνει τις αιτήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει μια λίστα που γίνονται οι προσλήψεις ανάλογα με τον αριθμό που εγκρίνεται κάθε φορά για το Υπουργείο. Επίσης, εγκρίθηκαν και εδώ στη Ζάκυνθο οι εκπαιδευτικοί για τα τμήματα ΖΕΠ, όπως λέγονται, που είναι για σχολεία που έχουν επιπλέον κοινωνικά προβλήματα κτλ. Και εκεί έχουμε. Θα προσληφθούν επιπλέον εκπαιδευτικοί και να λειτουργήσουν και αυτά τα τμήματα που έχουμε αλλοδαπούς μαθητές, που έχουμε Ρωμά μαθητές, που έχουμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις, που υπάρχουν οι επιπλέον εκπαιδευτικοί που βοηθάνε σε αυτά τα τμήματα, στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας όπως λέγονται, στις σχολικές μονάδες υποστηρικτικά. Επίσης, σε σχέση με την ειδική αγωγή που διαμαρτύρονται, ότι δεν έχουμε πλήρως καλύψει όλες τις παράλληλες στηρίξεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν καλυφθεί οι σοβαρές περιπτώσεις που ιεραρχούνται από το κεδαθή για το ποιες είναι για την παράλληλη στήριξη. Γιατί ξέρετε, γίνεται μια ιεράρχηση στο πώς θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, που δεν γίνεται από εμάς από την πρωτοβάθμια, αλλά γίνεται από την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του κεδαθή, που δίνει και αυτές τις γνωματεύσεις για το ποια παιδιά θέλουν παράλληλη ή όχι. Ναι. Ταυτόχρονα στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη, αλλά έχουμε γνωματεύσει παιδιών με παράλληλη. Λειτουργούν τα τμήματα ένταξη. Άρα είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Δεν υπάρχει κανένα παιδί αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο που να είναι ακάλυπτο από εκπαιδευτικό ειδική αγωγή. Είτε έχει παράλληλη, είτε έχει υποστήριξη από το τμήμα ένταξη. Βέβαια, περιμένουμε, επειδή και εκεί υπήρχαν εκπαιδευτικοί με άδειες κτλ. Και άλλους αναπληρωτές που θα καλύψουν και. Θεωρούμε το μεγαλύτερο μέρος των παράλληλων στηρίξεων που έχουν εγκριθεί και δεν είναι αυτή τη στιγμή καλυμμένες. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν είναι καλυμμένα από άποψη ειδικής αγωγής, διότι στο σχολείο τους οπωσδήποτε υπάρχει τμήμα ένταξης που τους καλύπτει. Αυτά ήθελα να πω. Καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται διάφορα προβλήματα και στον οικογενειακό προγραμματισμό όταν δεν λειτουργούν κυρίως κάποια ολοήμερα που έχουμε ανασταλεί
1: εξαιτίας των ελλείψεων. Τι θα κάνουν οι γονείς που δουλεύουν ακόμα, ναι, στον τουρισμό.
2: Ναι. Είναι σημαντικό.
1: Ευελπιστούμε
2: όμως ότι θα επιληθεί με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που σας είπα.
1: Ωραία, και εμείς που τα συζητάμε και για να τα αναδεικνύουμε ως θέματα, αλλά και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του. Για να ξέρει ο κόσμος και τα μεν και τα δε.
2: Διότι καλό είναι να διαμαρτυρόμαστε, αλλά να ξέρουμε και για ποιο πράγμα διαμαρτυρόμαστε. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουμε ζητήσει όλους όσους χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε 100% άψογα. Όμως σας είπα ότι δημιουργούνται αυτοί οι παράγοντες που πολλές φορές είναι και απρόβλεπτοι. Δεν μπορώ να προβλέψω εγώ πόσοι εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν άδειες, ούτε πόσοι θα έχουν προβλήματα, ούτε πόσοι θα πάρουν αναρωτική. Καταλάβατε. Και γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες ό,τι άλλο προκύψει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλή σας διάθεση πάντα και μακάρι να κυλήσουν όλα κατευχήν.
2: Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει αυτό και το ενδιαφέρον το δικό σας, αλλά πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας στα σχολεία.
1: Και για τα θέματα αυτά της δημόσιας υγείας που ξέρετε ότι κάνουμε αγώνα, ειδικά φέτος κάναμε ολόκληρο αγώνα σε όλη τη Ζάκυνθο, έχει να κάνει αυτό με την υγεία όλων των συμπολιτών μας και των συνανθρώπων μας και πιέζουμε όσο μπορούμε για να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.
2: Λοιπόν,
1: να είστε καλά
2: να
1: κύριε
2: Διευθυντάτης,
1: καλημέρες μας έγινε, γεια σας. Αυτό ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης, ο διευθυντής στην Πρωτοβάθμια και μιλήσαμε μαζί του με αφορμή το πρόβλημα και με τους ψήλους, τον Άγιο Λέοντα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρακαλούμε πολύ και τον κύριο Περιφερειάρχη και τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, την υγειονομική υπηρεσία εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και ό,τι άλλη αρμοδιότητα έχει ο Δήμος, γιατί δεν έχει αμυγός υγειονομική υπηρεσία ο Δήμος, να ενδιαφερθούν με γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους αυτού του νησιού, για άλλους κατοίκους, γιατί στην ουσία ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τι καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα από την βροχερή σήμερα Ζάκυνθο. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Είμαστε καλά παιδιά, πώς πάμε? Είναι μια ημέρα σήμερα λίγο δύσκολη, λόγω ότι η βροχή, αυτό το ψηλόβροχο άλλαξε τα σχέδιά μας λίγο πολύ. Και το λέω αυτό γιατί η κίνηση στους δρόμους του νησιού μας είναι αυτή τη στιγμή αυξημένη, θα έλεγα. Τι γίνεται ρε παιδιά, πόσο αυτοκίνητο υπάρχει σε αυτό το νησί? Εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα στους δρόμους, μποτιλιαρισμένα. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι από το τραγάκι μέχρι να έρθω στην πόλη έκανα περίπου 45 λεπτά. Και γι' αυτό και άρχισα να βγω εδώ στο ραδιόφωνο 10-15 λεπτάκια, αλλά μη φοβάστε, εδώ είμαι έτοιμος να αλλάξουμε τα δεδομένα, να πάμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Λοιπόν, προσοχή στο οδόστρωμα. Είναι ολισθηρό. Δεν είναι ότι βρέχει πάρα πολύ, βρέχει αυτό το ψηλόβροχο και η λάσπη, η σκόνη, παρέα με τη βροχή που πέφτει αυτή τη στιγμή, δημιουργεί αυτή την ολισθηρότητα στο οδόστρωμα. Οπότε λοιπόν προσοχή παιδιά, εσείς που οδηγείτε. Χαιρετίζω όλους τους φίλους και τις φίλες που οδηγούν αυτή τη στιγμή, βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα, μποτιλιαρισμένοι, σε όλους τους δρόμους του νησιού μας, φυσικά στην πόλη. Δεν ξέρω πόσες φορές με έπιασε το φανάρι στη Λούμπα που λέμε, στην Καμάρα Γιού Λαζάρου, τουλάχιστον 10, 9 με 10 φορές σίγουρα. Είναι και τα σχολεία, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι και τα σχολεία, παιδιά. Σχολα Βιόλα. Χαμός γίνεται, λεωφορεία. Όλα μαζί σήμερα, έτσι, σε αυτό το βάλς των χαμένων ονειρών. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε τον τουρισμό, έχουμε τους τουρίστες με τις γουρούνες, έχουμε τα ταξί, έχουμε τα βανάκια, έχουμε τις υδροφόρες, έχουμε τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία, έχουμε τα λεωφορεία τα σχολικά. Έχουμε τα αυτοκίνητα που πήγαν οι περισσότεροι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία, από τα δημοτικά, από τα γυμνάσια, από τα λύκεια. Ξεκινάμε όμως έτσι με όμορφο τραγουδάκι, με Γιάννη Πάριο. Άντε παιδιά, συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, είναι εδώ. Διότι όπως και να το κάνουμε, η ζωή τι είναι, ένα παιχνίδι. Άλλο αυτό που πιστεύεις και άλλο αυτό που τελικά σημαίνει. Διότι η αλήθεια είναι ότι αν ήταν όλα προβλέψιμα, δεν θα λεγόταν ζωή, θα λεγόταν μαθηματικά. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Υπάρχει ο ήρωας του τελευταίου λεπτού. Λοιπόν, πάμε γερά, δυνατά, με αποφασιστικότητα να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά, έτσι, τόσα να σχολιάσουμε. Επικαιρότητα, είχαμε φυσικά την Super League 2 που εχθές έριξε αυλαία. Έριξε αυλαία, τι να κάνουμε, έτσι είναι η αλήθεια κυρίες και κύριοι. Έριξε αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί έχουμε και την τρίτη, η οποία κοντοζυγώνει θα έλεγα, οι μέρες περνούν. Τυπάνε εδώ, βλέπω ότι όλα μαζί παίζουν ταυτόχρονα. Τρελάθηκε το διαδίκτυο, το ίντερνετ.
1: είμαστε ζευγάρι ταιριαστό.
0: Ας ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι από τον Λουκιανό. Πρέπει να, μέχρι να περάσουμε στα δικά μας.
1: Δεν θα πάψω ούτε στιγμή.
0: Λοιπόν, φάω μάρες, μπουκουνιάσματα, όλα εδώ, έτσι. Εδώ, στο τρελοκομείο. Διότι, τι να το κάνουμε, είμαστε όλοι μας προπονητές. Μέχρι να έρθει η ώρα μας να καθίσουμε στον πάγκο. Όταν καθίσουμε στον πάγκο, μετά αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά δρόμενα, όλα εδώ θα τα πούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας, πάνω απ' όλα έψακε εδώ, για την αγαπημένη μας
1: πιο καλά
0: προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Εμπζακηδού. Θα μιλήσουμε για παρασκηνιάκια που αφορούν τις εκλογές οι οποίες θα έρθουν. Πότε θα έρθουν οι εκλογές, τα αλήθεια είναι. Να μας ειδοποιήσει η διοικούσα επιτροπή πότε θα γίνουν εκλογές στην Εμπζακηδού, να ξέρουμε κι εμείς.

Θα μιλήσουμε για Super League 2, θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν και όποιος θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση από τώρα μέχρι να κλείσει αυτή εδώ η εκπομπή. Η μπάλα στη σέντρα που λέμε, τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι απόψεις απέναντι. Λοιπόν, να δώσουμε εκεί χαιρετισμούς, να δώσω στον γείτονά μου τον Αβιερνό, την Ιουλία. Βρεκούμενοι παιδιά, ξεκουραστείτε σήμερα, δεν έχει εργασίες, γεωργικές εργασίες. Χαλάρα, χαλάρα. Εδώ πολλά μηνύματα, αρκετά μηνύματα. Πού είσαι Ερμητσάρα, λέει ο φίλος μου Κώστας. Άργησα φίλε Κώστα, άργησα πάρα πολύ. Βλέχτηκα στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ρε. Πραγματικά οδύσσια, έτσι. Το μόνο καλό είναι βέβαια ότι έχει πέσει η θερμοκρασία αισθητά. Έτσι παίρνουμε ανάσες δροσιάς. Μετά αυτή την παρατεταμένη ζέστη, όχι καύσωνα, που περάσαμε τον Αύγουστο μέχρι το πρώτο έτσι δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Χαιρετίζω τους απανταχού φίλους εκπομπής εδώ από την Αμερική, από την Αυστραλία, την Ευρώπη, στην Ασία.

Εδώ ο φίλος μου ο Παύλος, γεια σου ρε Παυλάρα. Λέει το εξής, Δημήτρη δεν πήγε για τριγώνια σήμερα. Όχι, δεν κυνηγάω. Έχω κρεμάσει τα ντουφέκια μου. Πώς λέει ο ποδοσφαιριστής που κρεμάει τα παπούτσια του, ο μποξέρ που κρεμάει τα γάντια του, έτσι και ο κυνηγός κρεμάει τα ντουφέκια του. Πολλά τριγώνια λέει σήμερα, οκ. Okay. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι οικολόγος. Αφήστε τα πουλάκια. Λευτεριά. Γεια σου Ρομιτσέρα, ο φίλος μου εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος πάντα είναι μέσα στην επικαιρότητα, μου στέλνει διάφορα. Είχαμε και την μεταγραφή του δικού μας παιδιού, του Θοδωρή Τσιριγότη, στην Athens Καλυθέα. Ακόμη ένας ακινθινός προστίδεται στην σχετική λίστα, αν και το συγκεκριμένο παλικάρι άνοιξε τα φτερά του. Έφτασε μέχρι την Πολωνία, μέχρι την Φιλανδία. Επιστροφή λοιπόν στα πάτρια εδάφη, στην Ελλάδα, για τον Άκη Τσιριγότη, τον Θοδωρή τον Τσιριγότη, ο οποίος υπέγραψε στην Athens Καλυθέα και όπως καταλαβαίνετε η Athens Καλυθέα δυναμώνει πάρα πολύ στη γραμμή κρούσης. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Γιώργη τον Αναγνωστόπουλο. Και εγώ δεν κυνηγώ λέει, με κυνηγούν λέει. Γιώργο να σου πω κάτι σήμερα, γιατί ξύπνησα από τις 7.30 ώρα το πρωί, γιατί είχα μια έτσι σοβαρή δουλειά. Άκουσα όλη σου την εκπομπή. Να ξέρεις ότι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά εκεί που ήμουν δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο για να βγω, ήθελα να βγω, αλλά δεν ήμουν κάπου, ήμουν στην αστυνομία να το πούμε έτσι. Για καλό πήγα στην αστυνομία να δηλώσω κάτι ντουφέκια. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Οπότε λοιπόν σ' άκουγα από εκεί.

Εδώ να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Τίνο τον Ηλιόπουλο. Πολύ, πολύ καιρό τον ακούσω. Όπως έχω καιρό να ακούσω τον Άγιο Ρωμυρίου. Ελπίζω να κάνει κάποια παρέμβαση σήμερα. Καλά, εντάξει. Πολλές καρδούλες βλέπω εδώ πέρα. Λέ, τι κάνετε. Να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, τα βανάκια να ετοιμάζονται. Ε, παιδιά, να ετοιμαζόμαστε γιατί έχουμε παιχνίδι εντός έδρας. Τι δεν καταλαβαίνετε, η Ζακυνθάρα παίζει στην έδρα της. Έχουμε πρεμιέρα. Πρεμιέρα στην Super League 2. Παίζουμε εντός έδρας. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Έχει σημασία σε ποια έδρα θα παίξουμε? Εντός έδρας παίζουμε όμως. Δηλαδή σας πειράζει αν θα παίξουμε στο δημοτικό στάδιο, αν θα παίξουμε στο Άργος ή θα παίξουμε στην Ηλιούπολη? Σημασία όμως ότι παίζουμε εντός έδρας. Τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε. Πού να το πούμε αυτό που ζούμε? Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να το πω τώρα, θα το πω λίγο αργότερα. Εσείς πού πιστεύετε ότι θα παίξουμε με την Ελασίρο, παιδιά? Στείλτε μήνυμα. Τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα χρήματα? Πού είναι, ρε παιδιά, τα χρήματα? Από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το δημοτικό στάδιο. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε χθες, έτσι, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αψάκητος, Διονύσης Κορονιός, σε μια συνέντευξη χυμάρου θα έλεγα, τα είπε όλα. Για την Δημοτική Αρχή. Εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, η αρχή είναι πάντα δύσκολη, έτσι. Μετά το συνηθίζεις. Τι εννοώ, τι πάει το μυαλό σας και έτσι παρεξηγηθούμε, πάει στον πονηρό. Λέω το εξής, ότι αρχή, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Τι εννοώ, εννοώ ότι παίζουμε εντός έδρας αλλά μακριά από την έδρα μας. Οπότε λοιπόν θα μας γίνει έτσι μια συνήθεια μέχρι να το εμπεδώσουμε καλά όλο αυτό. Οπότε λοιπόν μετά όταν θα επιστρέψουμε, εάν επιστρέψουμε στην έδρα μας, θα μας φαίνεται παράξενο όλο αυτό. Ο φίλος μου Διονυσάκης, ο Κόκλας, ο Σάκης, ο φίλος μου, το βρήκε. Πού θα παίξουμε? Είσαι πολύ διαβασμένος. Είσαι πάρα πολύ μπροστά, φίλε μου. Ναι, βρήκε που θα παίξουμε. Βρήκε που θα παίξει η Ζάκυνθος την πρεμιέρα στο εντός έδρας μάτς του πρωταθλήματος. Γιατί δεν έχουμε πρεμιέρα για το εντός έδρας μάτς. Βρήκε που θα παίξουμε. Δείτε κι άλλα μηνύματα. Ω, και ο Κώστας εδώ το βρήκε. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολύ ψάχμα είστε. Εγώ έχω μείνει πίσω μάλλον.

Δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμη για την Super League 2. Πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή σήμερα που έχουμε, είμαστε μεσοβδόμαδα. Είμαστε μεσοβδόμαδα, είναι Τρίτη ουσιαστικά, Τρίτη 15 Σεπτέμβρη. Σήμερα θα έχουμε το πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι, είναι ένα ρευστό πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Όλα είναι ρευστά. Οπότε λοιπόν να δούμε αν θα παίξουμε Παρασκευή, αν θα παίξουμε Σάββατο, αν θα παίξουμε Κυριακή ή αν θα παίξουμε Δευτέρα. Πληροφορίες δικές μου λένε ότι θα παίξουμε Σάββατο. Βέβαια είναι πληροφορίες τις οποίες δεν τις έχω διασταυρώσει, αλλά λένε ότι θα παίξουμε Σάββατο. Τώρα το θέμα είναι σε ποιο γήπεδο θα παίξουμε. Εντάξει, μην πάει το μυαλό σας τόσο πολύ μακριά. Δηλαδή ότι θα πάμε να παίξουμε στο δημοτικό. Όχι παιδιά, όχι, προς Θεού, εντάξει. Είπαμε, υπάρχει περίπτωση να παίξουμε στο δημοτικό στάδιο. Έλα τώρα, να είμαστε σοβαροί. Σε άλλο γήπεδο θα παίξουμε.

σε κάποιο άλλο γήπεδο τέλος πάντων θα παίξουμε. Τώρα ποιο γήπεδο μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι, ας πούμε, του Άργους, μπορεί να είναι της Ηλίουπολης, μπορεί να είναι το γήπεδο της Μαρκό. Έτσι, δεν έχει σημασία. Σε κάποιο γήπεδο τέλος πάντων από όλα αυτά που βρίσκονται στα πέριξ της Αττικής.

Λοιπόν, να δώσουμε ένα, έτσι, ένα χαιρετισμό εδώ στους φίλους που μας ακούν από την Αθήνα. Τα καλά παιδιά από την Καλλιθέα, από τη Νέα Σμύρνη. Χαιρετίζουμε, έτσι. Πανιόνιος κέρδισε χτες. Δύσκολα τον Απόλλων Καλαμαριάς, θα σας πω περισσότερα για αυτό το παιχνίδι. Το παρακολούθησα, έβγαλα τα δικά μου συμπέρασματα και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι ομάδες θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους. Δεν είναι έτσι απλά. Εμείς είχαμε τον Απόλλων Καλαμαριάς ότι θα είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Αυτά που είδα χθες, άστο. Δεν είπα ότι ήταν καλύτερος του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, αλλά δυσκολεύτηκε η ομάδα της Νέας Μύρνης να κερδίσει 1-0 με αυτό το φτωχό πλην τίμιο 1-0 και έπηγε σε κορυφή Πανιώνιος και Μαρκός στην κορυφή. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τα παιδιά από την Πάτρα, όχι το συγκρότημα, τους φίλους εδώ από την Πάτρα και την όμορφη παρέα από την Κάτω Αχαλιά. Γεια σας, Μέγκες. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας και είναι δίπλα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως φυσικά είναι ο Τιτάνας μας ο Στάθης Ομπάστας με την πιτσαρία Τελάρτε. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο επικοινωνία 42440. Χαιρετίζω Βασίλη Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα, στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Και από εκεί πάμε στο φούρνο του Κότς, Θόδωρος και Νήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, τα δύο καλά παιδιά και... Πάμε στο Μάγκο, Beach Bar στο Σιλιβί, Τάκης Γκλαβάς. Σήμερα βέβαια δύσκολη μέρα για τα Beach Bar, γιατί βρέχει, αλλά τουρισμός υπάρχει ακόμη και το καλοκαίρι ακόμη είναι μπροστά μας. Δεν μου αρέσουν οι λέξεις καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα. Τις απεκθάνομαι αυτές τις λέξεις, ούτε καλό μήνα, ούτε καλή εβδομάδα. Δεν μου αρέσουν αυτά. Καλοκαίρι έχουμε. Άσε με να σε αγαπάω και που φτάσουμε. Χαιρετίζω τον φούρνο του Κότς, είπαμε, τον Δροσκινής Τραγώνα, στο καφέ κάπου. Δύο καταστήματα, Μουτσό Μαρτενέκου 6 και στα Δουραϊκά. Τηλέφωνο επικοινωνία 41083 και από εκεί πάμε στον Αλέκο Καλογέρι, Alex Fruit, στην Καμπάρα και Λοζάρκη στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Πάμε και στο φίλο μας το Μιτσάρα, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Άγιο Λαζάρο 117, κουρίο μόνο για άντρες. Και στο φίλο μας το Στάθη του Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Και από εκεί στο φίλο μας τον Γιώργο του Μουζάκη, Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μπόντα, Αλεξάνδρου μου 83, ήδη δώρων, ήδη διακόσμησης, ήδη σπιτιού και στο πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών φυσικά, στον δρόμο των Αδρομείων, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λοποτέσσες, χαιρετίζω το υπέροχο προσωπικό. Θα δώσω ιδιαίτερο χαιρετισμό στο φίλο μου τον Διονυσά και τον Καλάμερια, που με βοήθησε σήμερα να ξεφορτώσουμε εδώ μια παλέτα χαρτί και από λίγο να είχαμε ατυχήματα. Να μαζεύουμε το χαρτί από τους δρόμους, από τη... Άστο. Τα καταφέραμε όμως. Πάμε και στο φίλο μου τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, αδερφός πάνω απ' όλα. Και τον Ιώ Αναστάσιο Παπαδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκηθο. Πάμε και στην Ακαδημία του ΑΠ Ζάκηθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-982-23-056 και 697-79-12-009. Πάμε εκεί στην Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο. Εκεί βρίσκεται ο φίλος πάνω απ' όλα, ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης. Ο γεωπόνος μας, οικολογική, γεωργική, πάντα κοντά στους αγρότες με γνώση, γνώμη και εμπειρία πάνω απ' όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2615024231. Ήρεμη δύναμη ο φίλος μας εδώ πάνω.
Την εταιρεία Gizmo στον αγγελικό web εφαρμογέ σε ψηφιακέ διαφημίσει Γιώργο Καπνίση. Και από εκεί στο. Στο Αργάσια εκεί βρίσκεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κοτσόνης ο Μπολέτσος. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο 697-372-6710. Καταλαβαίνετε τώρα. Ζητώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πάρει την ανιούσα.

Χώρο με υλικά από ευρωπαϊκά εργοστάσια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-61-429. Και από εκεί στο φίλο μας τον Ζάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Μπάγκαλη. Στον δρόμο προς Λαγανά, στην Αγριλιά, εμπορική και χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τροφοδοσίες καταστημάτων εστιατορίων ξενοδοχείων. Τηλέφωνο 2650-41-381. Από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείψει το ζαχαροπλαστείο του φίλου μας του Γιάννη του Βερίκιο. Ένα όνομα, μια μεγάλη ιστορία. Όπισθεν διοικητηρίου, όπισθεν νομαρχίας, όπισθεν περιφερειακές ενότητες Δακίδου, όπως λέγεται τώρα. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Διοικητήριο. Διοικητήριο. Όπισθεν διοικητηρίου. Οι παλαιοί έτσι το λέγαμε. Στο διοικητήριο. Και από εκεί στο άλλο μεγάλο beach bar στο Σιλιβί, Venus, του φίλου μας του Θοδωρή Ξένου. Από τα καλύτερα beach bar σε όλη τη Ζάκυνθο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-24-506. Χάσαμε τα Βέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50. Παναγιώτης και Τάσης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-23-491. Πάμε και στο Καλυπάδο. Εκεί φυσικά βρίσκεται ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλίνικο, παραγωγή κρασιού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442. Σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Καλίνικο. Ένα όνομα, μια πολύ μεγάλη ιστορία. 100 χρόνια ιστορία. Πυροπολείο Πύλικα Κάλβο 73. Στάθης και Τερέζα σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στο Ροτέντι Κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Και από εκεί πάμε στον Νίκο Κουρούμαλο με το Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία και ενσωθεραπεία πελματογράφημα στην Οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Τέλος μαζί μας, ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Κώστας Πλάσας.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος, έλα Δημήτρη, μπες στο ψητό, μην αργίες. Θα κρυώσει και το φαγητό μας. Τι πιο ωραίο, να απολαμβάνεις φίλε μου Σπύρο το φαγητάκι σου, το ζεστό, όμορφα, ωραία, και να ακούς την εκπομπή. Τι καλύτερο. Σε λίγο φορτσάρουμε. Πάντα ανεβαίνουμε στο δεύτερο ημιχρόνιο, θα έλεγα. Εντάξει, μας έχει στοιχήσει ρε παιδιά, και αυτό τώρα με τον, έτσι, με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τι να πει κανείς, έτσι, τι να πει ρε.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα.
0: Έτσι, ακούσουμε λίγο.
1: Η πίστη είναι αυτή που
0: το Μαζό.
1: Παιδιά, μην το ξεχνάτε ποτέ.
0: Αυτό που πραγματικά έχει συμβεί, έχει συνταράξει, θα έλεγα, το Πανελλήνιο.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά γιατί έχουμε γραμμούλα. Είναι ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Κούσκος, ο οποίος γρήγορα θέλει να κάνει μια παρέμβαση γιατί δεν έχει και μπαταρία. Να το φορτίζεις, φίλε, το κινητό.
1: Να το φορτίζω, ναι. Να πολύ πάρε... κίνηση στον δρόμο, δίναμε πολλές να... ώρες είμαστε εκτός.
0: Άστο, πολύ κίνηση. Και εγώ σήμερα έπαθα. Δεινοπάθησα να κατέβω στην πόλη.
1: Λοιπόν, να πω καταρχάς να ευχαριστώ στην ΕΜΖΑ και κυρίως στον Σοκράτη για την παραχώρηση της αίθουσας το Σάββατο για την υλοποίηση του θεωρητικού κομματιού του σεμιναρίου. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ χρήσιμο για όσους το παρακολουθήσαν.
0: Εγώ δεν μπόρεσα, Αντρέα μου, να έρθω γιατί είχα αλληλημένη υποχρέωση.
1: Δεν πειράζει. Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά, Δημήτρη, όσους ήρθαν. Όσοι δεν ήρθαν, δεν τους παρεξηγώ. Ναι. Απλά θα μου επιτρέψει να πω ένα παράδειγμα με ονοματεπώνυμο. Ναι. Ο Διονύσος Κιαδόπουλος από το Καταστάρι ήρθε και αυτός έτσι κυρίως για μένα θεωρητικά στην αρχή, ναι, να κάτσει μισή ώρα και να τον γνωρίσει τον άνθρωπο, γιατί να κάτσει.

0: μισή ώρα, ενώ έλεγε σε μισή ώρα θα φύγω, σε μισή ώρα θα φύγω, έκατσε δύο ώρες το παρακολούθησε μέχρι τέλους. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ επιδραστικός.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι τέτοιες παρουσίες πρέπει. Δημιουργούν, θα έλεγα,
0: ανεβάζουν το επίπεδό μας. Τέτοιες παρουσίες ανεβάζουν το επίπεδό μας ανεξαρτήτως ποιος το κάνει. Έτσι, μακάρι να βρουν μιμητές και σε άλλους σωματείες, σε άλλους φορείς.
1: Σωστό.
0: Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το Σάββατο ήταν στην αίθουσα. Την Παρασκευή το απόγευμα παρακολούθησε τις προπονήσεις του συλλόγου μας. Είναι στο νησί μαζί με τον κύριο Επιτροπάκη. Ο κύριος Επιτροπάκης είναι τεχνικός διευθυντής 15 χρόνια στην Εργοτελή. Πολύ σημαντική και δική του παρουσία. Και ήταν πάρα πολύ επιδραστικό. Θέλαμε σήμερα να πάμε να δούμε την προπόνηση της ΚΑΠΑ 19, αλλά ο καιρός δεν βοηθάει.
1: Δεν βοηθάει ο καιρός, γιατί το ψηλόβροχο αυτό και την
0: ψηλόβροχο. Με αποτέλεσμα δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Και αύριο φεύγει. Αύριο φεύγει από το νησί μας. Κάτι ενθουσιασμένος και από την ομορφιά του νησιού μας. Με πάρα πολλούς φίλους, Δημήτρη. Πάρα πολλούς φίλους. Δηλαδή δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τόσους φίλους εδώ στο νησί. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έχουμε κανένα άλλο νέο, τίποτα από την γυναική ομάδα.
0: Για την ομάδα είμαστε κι εμείς καθοδόν για την πρώτη αγωνιστική. Δεν είμαστε έτοιμοι καθόλου, γιατί τα κορίτσια ακόμα δουλεύουν. Αλλά αφού ξεκινάει τόσο νωρίς το πρωτάθλημα, πρέπει να πάμε να παίξουμε. Και βλέπουμε 27 Σεπτεμβρίου.
1: Έχει αρχίσει η προετοιμασία η ομάδα, έχει αρχίσει η προετοιμασία.
0: Έχουμε κάνει, ναι, έχουμε κάνει και τα κορίτσια που είναι κυρίως στο νησί, αλλά και τα κορίτσια που δεν είναι στο νησί, αλλά δεν είναι. Μας έχει ξαφνιάσει όλες τις ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν είναι σε τουριστικά μέρη, έχουν ξαφνιαστεί από το τόσο νωρίς.
1: Γιατί τόσο νωρίς, γιατί έγινε αυτό τόσο νωρίς?
0: Θεωρώ ότι μάλλον από την Ομοσπονδία υπολογίζανε τις εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Που από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε εκλογές.
1: Δεν θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι, με αποτέλεσμα γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό πιστεύεις, έτσι. Ωραία. Okay. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική παίζουμε εντός.
0: Παίζουμε εκτός.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Δεύτερη αγωνιστική, έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα στην αρχή. Δεύτερη αγωνιστική παίζουμε εντός με τον Πανετολικό. Τέσσερις κενιάτισες, μία Ιαπωνέζα. Άστο.
1: Δυνατός ο Πανετολικός, έτσι.
0: Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά θα το παλέψουμε. Και φέτος μήπως θα καταφέρουμε και κερδίσουμε
1: μια ακόμα. Θα ήθελα να σχολιάσουμε το εξής αυτή τη στιγμή. Παίρνω αυτή την ωραία πάσα. Θα παίξουμε, η ομάδα θα παίξει στο Ρωμύρι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, στο Ρωμύρι.
1: Γιατί μέχρι πρώτα σου έπαιζε στο γήπεδο του Μαχεράδου, το οποίο έχει κερκίδα. Η ομάδα έκοβε και κάποια εισιτήρια εκεί. Αρκετός κόσμος παρακολουθούσε τα παιχνίδια. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα. Πού θα κάθεται, ας πούμε, στο Ρωμύρι?
0: Δημήτρη, είχα πάρει off αερός συχνότητας να σου πω όταν δημιουργήθηκε το θέμα με το Λεβάντι ότι εμείς προς ώρας δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και η δική μας η προκήρυξη μας ζήτησε μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και όλα τα δικαιολογητικά όπως έστειλαν και ο Λεβάντες και η Ζάκυνθος μέχρι πέρυσι στη Γάμα Εθνική, μας ζήτησε η Ομοσπονδία την άδεια λειτουργίας. Το Μαχεράδο
1: έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας.
0: Το Ρωμύρι έχει κανονική άδεια λειτουργίας. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι σε πρώτη φάση έπρεπε να διαφυλάξω την νομιμότητα.
1: Την νομιμότητα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όπως και να το κάνουν.
0: Μακάρι ο Δήμος, εγώ Δημήτρη το έχω πει πολλές φορές στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη, μακάρι ο Δήμος να αντιλαμβανόταν στο γήπεδο του Ρωμυρίου, σε αυτό το χώρο που είναι πίσω από τους πάγκους, δεν υπήρχε ο λόγος να φτιάξουν μεγάλη κερκίδα όπως είναι του Μαχεράδου, αλλά δύο-τρεις μικρές των 20 θέσεων, όπως είναι αυτές που είναι στην Πλάζε Ότ.
1: Ακριβώς, στην Πλάζε Ότ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή έχω παρακολουθήσει και πέρσι και αρκετά χρόνια πριν παιχνίδια της γυναικής ομάδας, το γήπεδο γέμιζε. Γέμιζε. Άρα λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος όμως που πήγαινε εκεί πέρα με τον καφέ του, καθόταν στα σκαλοπάτια, καθόταν στην κερκίδα, τώρα όρθιος. Είναι ένα θέμα τώρα. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Να ρισκάρω την νομιμότητα του γηπέδου ή την ικανοποίηση?
1: Εσύ καλά κάνεις. Απλά πρέπει να το επισημαίνουμε κι εμείς εδώ. Αυτό είναι.
0: Και είναι κρίμα, για ένα τέτοιο γήπεδο που φτιάχτηκε έτσι, να του λείπει ας πούμε αυτό, να του λείπει ας πούμε μια μικρή κερκίδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ούτε κοστοβόρο ούτε και πολύ έξοδο για να φτιαχτεί έτσι.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε.
0: Αλλά
1: τώρα γιατί.
0: Εδώ έχουμε το θέμα με το μεγάλο γήπεδο.
1: Εδώ έχουμε τα θέματα γιατί ο μήνας έχει 15. Έχει 15 σήμερα, Σεπτεμβρίου, και η Γενική Συνέλευση πριν από περίπου 20 μέρες, 25, είχε αποφασίσει ότι μέχρι τις 39, αν δεν έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, οι ομάδες δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Εμείς, αν δόξα πηγαδακίων, επειδή ακούω πολλές φορές τον Κροατή σου από το Ρομίριχ,
1: ναι,
0: εμείς, αν δόξα πηγαδακίων, στο κομμάτι τοπικού, επιμένουμε στην άποψη αυτή. Ναι. Να μην γίνει πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές. Εντάξει.
0: Να, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και μακάρι να γίνει μόνο το στάδιο,
1: ναι,
0: και για την πρώτη ομάδα και για το Λεβάντι τελικά από ό,τι φαίνεται και γενικότερα, τέλος πάντων, επειδή είναι ο πνεύμονας του ποδοσφαίρου το στάδιο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Από εκεί και μετά όμως, εγώ δεν αισιοδόξω ότι θα δουν κάτι παραπάνω, γιατί υποθέτω ότι δεν υπάρχει και ο ανάλογος προϋπολογισμός στο Δήμο αυτή τη στιγμή για να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι. Και αυτό είναι. Είναι και αυτό, τέλος πάντων.
0: Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, ωραία. Να είσαι καλά,
0: Ντρέμα.
1: Είναι και αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, πάμε στα μηνύματα. Λοιπόν, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, λέει ο φίλος εδώ. Λέει, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου, καλό θα είναι να πηγαίνει ο κόσμος όσο γίνεται, να βλέπει τις προπονήσεις της ομάδας της Ζακύνθου, να ξέρουν και αυτά τα παιδιά ότι δεν είναι μόνοι τους. Ωραία, καλά το λες εσύ φίλε μου Κώστα, αλλά είναι πολλά τα ζητούμενα, πολλά τα ερωτηματικά για αυτό που βιώνει η μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Ακούσατε και χθες τον αρχηγό της ομάδας, τον Μιχάλη τον Παστακό, τι ακριβώς είπε.

Διότι ο Μιχάλης ο Παστακός, ο οποίος γνωρίζει την ζακυνθινή πραγματικότητα, ήταν παίκτης και πέρυσι της ομάδας, έμπειρος επιθετικός, μίλησε λοιπόν εδώ στην εκπομπή. Και με λόγια θα έλεγα που δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες. Εξέφρασε λοιπόν την έντονη απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί με το δημοτικό στάδιο, το οποίο παραμένει εργοτάξιο, την ώρα που η ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην Super League 2, στην αναβαθμισμένη Super League 2, όχι για πρώτη φορά. Έχει, η ομάδα έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές στην Β' Εθνική κατηγορία. Ο Μιχάλης ο Παστακός, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο El Clásico πριν από περίπου δύο μήνες για την ανάγκη να αποκτήσει ζάκητος ξανά το σπίτι της. Από τότε βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι. Περίμενε ότι μέχρι και σήμερα θα έχει υπάρξει, θα υπήρξε κάποια εξέλιξη. Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, βλέπει τους ρυθμούς να παραμένουν εξαιρετικά αργοί. Δεν ήταν χαβαλές, λέει, όλα αυτά που λέγαμε τότε. Ήταν η αλήθεια και η πραγματικότητα. Για τον ίδιο το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο το πρακτικό, είναι και το ψυχολογικό. Δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι, το ψυχολογικό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα. Ήμουν πάντα το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, η Ζάκητος βρίσκεται έτσι και αλλιώς στη δεύτερη τάξη επαγγελματική κατηγορία της χώρας. Κάθε βαθμός έχει τεράστια σημασία και η ομάδα καλείται να παλέψει για την παραμονή της, χωρίς όμως να διαθέτει το σημαντικότερο αγωνιστικό της όπλο, την έδρα της και τον κόσμο της. Χωρίς γήπεδο, λέει ο Μιχάλης ο Παστακός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όσο όρεξη και αν έχουμε, εμείς και η διοίκηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα το συγκεκριμένο. Μερικές φορές βλέπω δύο άτομα στο γήπεδο, μερικές φορές κανένα, όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται, λέει ο Μιχάλης ο Παστακός. Είναι αρκετά στενάχωρο όλο αυτό. Αυτή την αδράνεια, λέει, του Δήμου στη Ζάκητο δεν μπορώ να την διανοηθώ. Πίστευα ότι πετύχαμε κάτι που έμοιαζε απίστευτο. Ανέβηκε η ομάδα στη Β' Αθηνική και νόμιζα ότι θα κινητοποιηθούν, ότι θα χαρεί ο κόσμος και θα είναι δίπλα στην ομάδα. Δυστυχώς όμως βλέπω μια αδιαφορία. Όσες δυνάμεις και αν έχουμε εμείς και η διοίκηση, δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν δεν έχουμε τον κόσμο μας δίπλα μας, το γήπεδό μας, που είναι το σπίτι μας, την έδρα μας, να ξέρουμε ότι θα είναι ο κόσμος για μας εκεί, να μας εμψυχώσει. Με στεναχωρεί, λέει, αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπω ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πάρα πολύ αργοί. Αυτό που περισσότερο προβληματίζει τους ποδοσφαιριστές είναι η αβεβαιότητα. Πού θα προπονηθούν, πού θα παίξουν, πότε θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Έχουμε ερωτηματικό για το πότε θα παίξουμε στο γήπεδό μας. Αν θα παίξουμε, αναρωτιόμαστε καθημερινά μεταξύ μας τι γίνεται, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που βιώνει αυτή την κατάσταση, λέει ο Μιχάλης ο Παστακός.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο φίλος μας ο Σάκης ο Βεδούλουκας. Γεια σου φίλε μου,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Την παραμονή που είχε ανακοινωθεί ότι θα πάμε την Τρίτη να κάνουμε μία παρουσία στο Δήμο.
0: Ναι, να κλείσουμε το Δήμο.
1: Να κλείσουμε το
0: ναι,
1: Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Το βράδυ.
0: Το Σάββατο έγινε η συγκεκριμένη.
1: Μπράβο,
0: ναι. Η Παρασκευή Σάββατο νομίζω.
1: Μπράβο. Το βράδυ ναι. Βγήκε μία ανακοίνωση από το Δήμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βγήκε μια ανακοίνωση από το Δήμο.
0: Βγήκε.
1: Ότι δεν ανέχονται πολιτικά παιχνίδια και απειλές.
0: Ναι, και απειλές. Και απειλές. Μία και 20 το βράδυ περίπου.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Εχθές βγήκε ο κύριος Κορονιός. Ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που υποφέρουν με αυτά που γίνονται και είναι διοικητικό συμβούλιο.
0: Βεβαίως, μέλος της διοίκησης.
1: Μπράβο. Βγήκε ο ποδοσφαιριστής ο Μπαστακούρος και είπε ότι αισθάνεται άσχημα που υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει την ευαισθησία τώρα ο Δήμος, όπως είχε την ευαισθησία να βγάλει από βραδύ στην ανακοίνωση να απαντήσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Γιατί προφανώς τότε, τώρα δεν είναι κάποιος υπουργός εδώ πέρα για να πάει στο Δήμο.
1: Εγώ δεν το πάω εκεί. το πάω γιατί δεν του είπε κανένας υπουργός του Δήμου να βγάλει ανακοίνωση.
0: Προφανώς όμως το έκανε αυτό για να
1: ναι,
0: δημιουργήσει.
1: Προφανώς όμως, επειδή υπάρχει ένας ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό και δεν θέλω να ξέρω, γιατί δεν ξέρω και ποιος ασχολείται. Πρώτα ήταν μια επιτροπή αθλητισμού, μετά υπήρχαν άλλοι επιστήμονες μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που μας λέγανε ότι πρέπει σαν ανώνυμη εταιρεία να συμβάλλουμε εμείς.
0: Να συμβάλλουμε κι εμείς.
1: Μπράβο, να
0: το ακούσαμε κι αυτό, το ακούσαμε.
1: Όποιος θέλει να συμβάλλει και υποστηρίζει μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: επειδή θα κάνουν καινούρια στάδια τώρα, ας πάνε στην ομάδα που πιστεύουν, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ανώνυμη εταιρεία.
0: Ανώνυμε εταιρείε.
1: Να πάνε να συμβάλλουν εκεί πέρα. Έτσι, δεν είναι τόσο λογικό.
0: Το ακούσαμε και αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, δεν απαντάει κανένας και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μία αβεβαιότητα και δεν λένε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να κρατήσει 4 μήνες αυτό το πράγμα. 3,
0: ναι.
1: 2. Γιατί δεν βγαίνει ένα να πει συγκεκριμένη ημερομηνία ότι τελειώνει αυτή η κατάσταση γιατί η ομάδα την τάδε του μήνα, την τάδε αγωνιστική θα παίξει στο γήπεδο της.
0: Εγώ, έτσι όπως το λες αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Δύο πράγματα σκέφτομαι.
1: Το πρώτο
0: πράγμα είναι ότι δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Και το άλλο πράγμα ότι μπορεί να απαξιούν όλο αυτό το σύστημα της ομάδας και τους φιλάθλους και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι,
0: γιατί αν υπήρχε η σοβαρότητα,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που γράφονται, θα έπρεπε λοιπόν η Δημοτική Αρχή να κάνει μια συνέντευξη τύπου,
1: ναι.
0: Και να πει κύριοι,
1: ναι.
0: Καλώ τα μέσα ενημέρωσης τους αθλητικούς ρεπόρτερ του νησιού, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα για πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Είναι πάρα πολύ απλό, θα μπορούσα
1: ναι,
0: να το κάνω αυτό.
1: Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βγαίνει έξω από το δημοτικό μέγαρο και τον καιρό που είμαστε μαζεμένοι να μας λέει ότι θα γίνουν τα πράγματα νωρίτερα από την κανονική ημερομηνία την οποία έχει θέσει.
0: Ναι, αλλά όταν ανέβηκε πάνω δεν είπε νωρίτερα, είπε αργότερα. Γιατί υπάρχουν δύο σενάρια.
1: Λοιπόν, επειδή θα είναι πολύ αργότερα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Mm-hmm. Διατυπώθηκε
0: ναι.
1: Ότι εμείς δεν μπορούμε να απομισθούμε κάποιες υποχωρήσεις που έκαναν οι άλλες δημοτικές αρχές
0: ναι.
1: Που δεν φτιάξαν το γήπεδο mm-hmm. Να το υπομισθούμε εμείς το βάρος. Έτσι υπόθηκε.
0: Ότι εντάξει, δεν είναι δικό μας όλο το βάρος, λέει.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο,
0: το προηγούμενο.
1: Δεν είναι δικό του.
0: Λοιπόν, ναι, το προηγούμενο.
1: Και χθες εσύ, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά, mm-hmm. Είπες ότι ζητώντας το στάδιο το δημοτικό ο Λεβάντες, είπε ας μην ανεβαίνανε.
0: Ναι, αυτό βέβαια,
1: ναι.
0: Πρόσεξε, υπόθηκε ναι. Σε μια κουβέντα ιδιωτική, αλλά εγώ δεν ήμουν μπροστά, απλά μεταφέρω αυτό. Δηλαδή ότι και τώρα που ανεβήκατε, τώρα εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Πώς θα το φέρουμε εις πέρα σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε.
1: Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό σε μια ιδιωτική συζήτηση, μπορώ να πάω να πω να κουβεντιάσω εγώ με σένα και να πω, ξέρεις κάτι, ενώ δεν μπορούσε να τα καταφέρει ο Δήμος, ας μην βγαίνανε.
0: Γιατί πρόσεξε.
1: Έτσι, είναι λογικό αυτό που λέω.
0: Λογικό. Να το πάω ένα βήμα πιο πέρα.
1: Ας μην αναλαμβάνανε τη Δημαρχία. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο κύριος Τσιρουνάκης ή ο κύριος.
0: Οποιοςδήποτε και να είναι.
1: Οποιοςδήποτε δεν ξέρει πρωτού αναλάβει τη Δημαρχία ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Εγώ θα πω το άλλο όμως. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής.
1: Πες το, γι' αυτό σε πήρα, για να συζητήσω.
0: Ωραία, άκου τώρα Σάκη. Και οι φίλοι μας να μας ακούν αυτή τη στιγμή. Γνώριζαν όλοι
1: ναι.
0: ότι η πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠΖΑ Κίνθου από πέρυσι θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, διότι δεν έχει μπαράζ. Δεν έχει μπαράζ.
1: Έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε
0: έτσι
1: μια ομάδα.
0: Έτσι κι αλλιώς η Θεία Λαπελοκήπων είχε πει ότι εγώ θα το σκεφτώ. Ο Λεβάντε όμως από την αρχή του πρωταθλήματος είχε πει ότι ό,τι και να συμβεί, εμείς θα πάμε να παίξουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σωστά. Οπότε λοιπόν, από τα πέρυσι, γνωρίζαμε ότι μια ομάδα θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τα πέρυσι, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Από τα πέρυσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ποιος το διαχειρίστηκε αυτό
0: πάμε
1: το θέμα.
0: Τώρα, πάμε τώρα λοιπόν στο διατάφτα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βγαίνει μια προκήρυξη στην τρίτη εθνική κατηγορία και λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και λέει ότι για να παίξει μια ομάδα στην έδρα της πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής δεν έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τη συγκεκριμένη προκήρυξη και να πάνε να διορθώσουν για ένα χρόνο ολόκληρο που είχαμε όλο αυτό το χρονικό περιθώριο να διορθώσουν τα κακό κείμενα στο γήπεδο του Μαχαιράδου.
1: Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος αυτό να το ήξερε?
0: Ο υπεύθυνος αθλητισμού.
1: Έγινε τίποτα?
0: Όχι. Αυτό λέμε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: από, τα πέρυσι γνωρίζαμε ότι θα πάει.
1: Αυτή τη στιγμή όποιος έχει πάρει το χρήσμα του υπεύθυνου του αθλητισμού πρέπει να βγει τώρα στην εκπομπή σου ή αύριο και να πει, ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και η Ζάκυνθος το επόμενο παιχνίδι, δεν ξέρω πότε θα είναι, θα παίξει την έδρα της.
0: Πρόσεξε, άκου τώρα τι γίνεται. Τώρα όμως η Δημοτική Αρχή, ξέρεις τι λέει? Λέει το εξής. Εμείς δεν πρόκειται να φτιάξουμε άλλο γήπεδο, γιατί όλο μας το είναι, όλη μας την ενέργεια και όλα μας τα χρήματα τα διαθέτουμε για το δημοτικό στάδιο. Δηλαδή έχουν τώρα η Δημοτική Αρχή σου λέει: εμείς δεν φτιάχνουμε τίποτα άλλο, θα φτιάξουμε το δημοτικό στάδιο.
1: Εσύ πού τη βλέπεις την ενέργεια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το λένε αυτοί. Ότι,
1: ότι εμείς... Τη μόνη ενέργεια που βλέπω εγώ είναι ότι ανέβηκε το φυσικό αέριο και το ρεύμα.
0: Και το ρεύμα, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Δεν βλέπω καμία άλλη κίνηση. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι το ρεύμα είναι. Εγώ ήθελα να εκθέσω, γιατί κάποια στιγμή είπαν ότι στον προϋπολογισμό που επέθηκε η αντιπολίτευση χάλασε τα πράγματα.
0: Ναι, και έγινε χαμός για 2-3 μέρες ότι καθυστερούμε.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια άλλη πρόταση μέσα από την εκπομπή σου. Να καθίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο και αντιπολίτευση και συμπολίτευση και να πούνε, ξέρεις κάτι, επειδή η ομάδα αιμορραγεί οικονομικά, πάτε 100.000 και να δούμε ποιοι ονομαστική ψηφοφορία, ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει.
0: Όπως έκανε η Καρδίτσα, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Όπως έκανε ο Δήμος Καρδίτσας.
1: Να ξέρω αν θέλει ο κύριος Τσιρουνάκης ή αν θέλει ο κύριος ο Δήμαρχος ο Τωρινός.
0: Και οι υπόλοιποι, ο Αρετάκης,
1: ο Κωνσταντίνο, όλοι.
0: Ναι.
1: Ονομαστική ψηφοφορία, πώς γίνεται στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται στη Βουλή και να πούνε, ξέρεις κάτι, πρέπει να ενισχύσουμε τον ΑΠ Ζάκυνθος με ένα χρηματικό ποσό που να ανταποκρίνεται στην ταλαιπωρία που δεν φταίει αυτός, γιατί και με τη Ζάκυνθο ξέρανε από το Μάιο ότι η ομάδα 99,9% θα ανέβαινε.
0: Από το Μάρτιο.
1: Από το Μάρτιο. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην γίνονται κουβέντες, και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν είναι αυτή η συμπεριφορά να μην βγαίνει κάποιος και να λέει, ξέρεις κάτι, να ακούει ότι χαλάσανε 10.500 ευρώ για το τριήμερο που πέραν εκεί πέρα. Να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή θα είναι γηπεδούχος και θα πληρώσει το διαιτητή εκεί που θα πάει να παίξει χωρίς να έχει πράξεις.
0: Να πίστευτο, έτσι.
1: Εντάξει. Και να ξέρουν ότι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω στη Ζάκυνθο, διότι δεν προλαβαίνει το καράβι να το χρησιμοποιήσουν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και δεν κάθεται ολόσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και να πει, ξέρεις κάτι, ελάτε εδώ, κάνουμε ονομαστική ψηφορία, να ξέρω εγώ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι.
1: Ναι, να ξέρω εγώ ότι ο Κωνσταντίνου, ο Μοζάκης, ο Τάδε δεν ψηφίσανε. Mm. Και να ξέρουν ότι τις επόμενες εκλογές, εκείνοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να πάω να ακούσω την Παπαρίζου που ήρθε εδώ, εμένα μου αρέσει να πάω να δω την ομάδα της Ζακίδου στο δημοτικό στάδιο. Εντάξει, ο καθένας έχει τα αβίτσια του.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και δεν είναι μόνο Ζακίδου αυτό, είναι αυτό που είχα πει και χθες στην εκπομπή. Γιατί εσύ είσαι παλιός Ζακίδινος και τα ξέρεις τα πράγματα. Δεν ήταν η Κυριακή μας μια ιεροτελεστία όταν η ομάδα μας έπαιζε εδώ από το πρωί?
1: Δημήτρη, το περιμέναμε αυτό.
0: Ναι.
1: Για να πάμε να περάσει η ώρα μας.
0: Ναι.
1: Και να δούμε και την ομάδα
0: αυτό
1: μας.
0: Λέω.
1: Λοιπόν, από τον έναν που πήγαινε και έβγανε το εισιτήριό του,
0: ναι,
1: μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο το τωρινό που αιμορραγεί, όπως αιμορραγούσαν και τα προηγούμενα σε λιγότερο βαθμό, ας πούμε, λέω, αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα κανένας. Δεν μπορεί οι πανελλαδικά όλοι οι δήμοι να βρίσκουν μία λύση και εμείς να είμαστε ο μόνος Δήμος ο οποίος δεν δίνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και να σου πω και το τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Δεν μου λες, όταν ήρθε εδώ ο Βρούτσης, είπε ότι κάποια πράγματα, τα λεφτά αυτά που υπάρχουν τώρα.
0: Για τα 500.000 της κερκίδας.
1: Ναι. Πού υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, ούτε εκεί έχουν ξεκινήσει.
1: Τίποτα. Έχει ξεκινήσει τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Εχαθήκανε τα πρώτα καρότα, βγήκανε τα δεύτερα καρότα, τώρα τι γίνεται, δεν λέει κανένα.
0: Αυτή τη στιγμή κανείς ζούμε υπό το σκότος, λέει. Γιατί, ξέρεις, γιατί δεν βγαίνει κάποιος από το θεσμό που λέγεται η Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: να μας ενημερώσει και να μας πει: παιδιά, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα και απαιτούνται άλλα τόσα να γίνουν μέχρι τότε. Να το γνωρίζουμε κι εμείς.
1: Ξέρεις τι παίζει τώρα. Ξέρεις τι παίζει τώρα. Τι παίζει. Το δρόμος Λούχας Γύρι.
0: Α, εντάξει, εκεί.
1: Εκεί γίνεται μία ανακοίνωση από τη μία μεριά, γίνεται μία ανακοίνωση από την άλλη. Ναι. Ψεύτησε εσύ, αληθινός ο ένας, αληθινός ο ένας, ψεύτησε ο άλλος.
0: Εντάξει.
1: Και το γήπεδο έχει ξεχαστεί.
0: Λούχα Γύρι είναι η λεγόμενη αποκέντρωση. Φύγαμε από το κέντρο της πόλεως.
1: Δεν θέλω να το συνεχίσω παραπέρα, ναι, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα να βγαίνει μία ανακοίνωση παραμονής που θα πηγαίναμε στο Δημαρχείο Ζακύνθου. Και τώρα να μην υπάρχει.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έδειξε αντανακλαστικά γρήγορα, έτσι. Μπαμπαμ, επί τόπου.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν κατάλαβες τώρα. Δεν κατάλαβες. Ναι. Αντανακλαστικά και έτσι στην περίπτωση του υπαλλήλου του Δημοτικού.
0: Ναι.
1: Γρήγορα αντανακλαστικά. και τώρα δεν έχει την ευαισθησία την ανακοίνωση αυτή να τη μαλακώσει και να πει: παιδιά, σε τρεις μήνες το Δεκέμβριο το στάδιο θα είναι έτοιμο. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό το τίποτα θα το πληρώσουμε όχι πρώτα το συμβούλιο το
0: δεν το πληρώνει.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, υπάρχει περίπτωση, δική μου λογική είναι αυτή, να πούνε δεν μπορεί να βλέπουμε άλλο.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο θα αντέξει οικονομικά η διοίκηση να πληρώνει 35.000 κάθε μήνα?
1: Όταν φτάσει στο σημείο να μην αντέξει οικονομικά η διοίκηση, εγώ θα έλεγα να πάρω παραδώσει τα δελτία στο Δήμο.
0: Ναι, και μετά τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω. Αναλάβει ο Δήμος.
0: Ξέρεις τι θα πει ο Δήμος.
1: Αναλάβει την ευθύνη ο Δήμος.
0: Ο Δήμος ξέρεις τι θα πει.
1: Τι θα πει.
0: Ανώνυμη εταιρεία είστε, φίλε.
1: Ανώνυμη. Αυτό το είπαμε, αυτό το ακούσαμε. Λοιπόν, αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι ανώνυμη εταιρεία και δεν συμμετέχουν, να πάνε στο Βοτανικό και στο Στάδιο Καραϊσκάκη και να βοηθήσουν τον Μαρινάκη και τον Αλαφούζο.
0: Και να πάνε και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και να πάνε
1: και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Ανώνυμη εταιρεία ΑΕ.

Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Τρεις παρά δέκα. Γεια σας παιδιά μου, γεια σας. Χτυπάει και το τηλέφωνο. Θα το σηκώσω να δω ποιος είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Φεύγουμε από τη Ζάκεθο, πάμε λίγο στην Αθήνα. Πάμε στην Αθήνα να μιλήσουμε με καλό φίλο πάνω απ' όλα. Ιωνίσης Μπάστας, γεια σου παλικάρι. Σε σκεφτόμουν, σήμερα, να ξέρεις.
1: Και εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει, αν θα είναι Σάββατο ή Κυριακή ο αγώνας. Αν είναι Κυριακή σίγουρα μπορώ, αν είναι Σάββατο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξέρεις γιατί σε σκεφτόμουν?
1: Γιατί?
0: Μπορεί να μην το ξέρεις ακόμη. Ξέρεις που θα παίξουμε μπάλα?
1: Μαρκό.
0: Όχι. Θες να σου πω?
1: Πες μου, τι με κρατάς.
0: Εντάξει, Ηλιούπολη.
1: Α, δίπλα.
0: Έτσι.
1: Να... Πότε όμως?
0: Έλα,
1: το πότε
0: τώρα.
1: Το πότε.
0: Κοίταξε, σε έφερα πιο κοντά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Δεν
0: δε σε πάω στο Άργος.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν σε πάω στο Άργος, σε πάω πιο κοντά. Δεν σε πάω στη Μαρκό, στο Μαρκόπουλο, σε πάω πιο κοντά.
1: Δεν το συζητάμε. Οπότε, απλά καταλαβαίνεις ότι τα προγράμματα έχουν βγει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Να το ακούσουν και οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο του Άργους έχει θέματα, αγωνιστικός τάπητας. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε λοιπόν η Ζάκυνθος κινήθηκε αστραπία και γρήγορα, διαπιστώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει, και έκανε έτοιμα να παίξουμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Πιθανότατα σήμερα το αίτημα αυτό να γίνει δεκτό. Να πάμε στο γήπεδο λοιπόν της Ηλιούπολης να παίξουμε το εντός έδρας παιχνίδι με την Ελλάσσυρου, αγαπητέ Διονύση.
1: Εντάξει, εντάξει. Πείτε μου μέρα να δω τι θα κάνω.
0: Πείτε μου μέρα.
1: Να δω τι θα κάνω.
0: Σάββατο μπορείς?
1: Κυριακή μπορώ σίγουρα, το Σάββατο είναι πρόβλημα και πρέπει να δω τι θα κάνω. Γιατί τώρα... ξέρεις, όπως σου είχα πει, τα προγράμματα τα έχω βγάλει, πρόγραμμα Σεπτεμβρίου έχει πει από την αρχή του μήνα και αυτό το ρευστό της υπόθεσης.
0: Φοβάμαι ότι θα σε στενοχωρήσω. Μάλλον Σάββατο θα παίξουμε. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά αυτό λένε οι πληροφορίες, οι ανεπίσημες. Οι επίσημες πληροφορίες δεν έχουμε ακόμη κάτι.
1: Έχουμε όταν κάνει, επισημοποιηθεί, θα δω και εγώ τι θα κάνω. Θα δω τι μπορώ να τραβήξω και από πού.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Σάββατο βγήκε. Τώρα βγήκε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Στις 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Σάββατο 5 η ώρα το απόγευμα, Ζάκυνθος Ελλάσσυρου, στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Τώρα μόλις ανέβηκε.
1: Ωραία, βλέποντας ή κάνοντας. Δύο πραγματάκια που ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Να πω και εγώ τις ιδέες μου, ό,τι μου κατέβει. Τέλος πάντων, είπε χθες ο κύριος Κορονιός κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου όταν το ρώτησες.
0: Μάλλον σοβαρά ήταν τα πράγματα.
1: Ναι, το λέω εγώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, για που είπε θα πουλήσουμε ένα χωράφι.
0: Ναι. Αυτό
1: λοιπόν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν περιουσιακά στοιχεία. Και θα χάσουν περιουσιακά στοιχεία και θα βάλουν μαθιά το χέρι στην τσέπη, όχι από δικές τους πράξεις ή παραλήψεις, αλλά από πράξεις ή παραλήψεις κάποιων άλλων. Οπότε εγώ, που πολλές φορές στη ζωή μου είμαι και υπέρ της αντιπαράθεσης, δεν είμαι και καλός άνθρωπος, θα έβαζα έναν δικηγόρο να πάει με ένα μπιλετάκι, να πάει στον άνθρωπο του οποίου οι πράξεις ή παραλήψεις θα έκαναν εμένα και τους δικούς μου συνεργάτες να χάσουμε τα οικόπεδά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, και θα λέγανε, εσύ που το όνομά σου είναι αυτό και έχεις περιουσιακά στοιχεία αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, χάσε και εσύ κανένα περιουσιακό στοιχείο και αποζημίωσέ μας. Λέω εγώ μια χαζομάρα.
0: Αυτό, εγώ θα πάω στο ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι δηλαδή, όταν υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια οικονομική αιμορραγία σε μια ομάδα που είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες και δεν είναι με δική της ευθύνη αυτή η αιμορραγία, δηλαδή της ομάδας, των μελών της διοίκησης, είναι με ευθύνη της δημοτικής αρχής, η οποία δεν έχει έτοιμο ένα γήπεδο, έτσι. Οπότε λοιπόν τώρα τι γίνεται? Η ομάδα χάνει κάθε μήνα περίπου 50 με 60 χιλιάδες.
1: Γι' αυτό μίλησα για πράξεις ή παραλήψεις. Ναι. Ο όρος είναι νομικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, 50 με 60 χιλιάδες κάθε μήνα. Είναι χρήματα.
1: Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή ο κάθε αιρετός και η κάθε εξουσία, αυτό που νοιάζεται είναι η επιφάνεια, το πώς φαίνονται τα πράγματα και το κόστος, το πολιτικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, το φαίνεται και το πολιτικό το κόστος. Εμείς οι απλοί Ζακυνθινοί, και μιας και το διαδίκτυο είναι πια η μία πλατεία, η πλατεία του χωριού είναι το διαδίκτυο.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Αν ο κάθε Ζακυνθινός στην κάθε ανάρτηση που κάνει στο διαδίκτυο, σε οποιοδήποτε από τα social media δραστηριοποιείται και για οποιοδήποτε λόγο τελειώνει με ένα hashtag ή με τη φρασούλα, για οτιδήποτε και αν γράφει, Δήμαρχε, τι θα γίνει, θα φτιάξεις κανένα γήπεδο? Αν αυτό το κάνουν 5 άνθρωποι, δεν τρέχει τίποτα. Αν το κάνουν 50 άνθρωποι,
0: κάτι δεν τρέχει γίνεται.
1: Τίποτα. Κάτι, αν το κάνουν 500 και 1000 άνθρωποι για 5 μέρες, για 10 μέρες και παντού όπου υπάρχει ζωτιμουνός και γράφει, φαίνεται η θρασούλα. Δήμαρχε, τι θα γίνει, θα φτιάξεις κανένα γήπεδο?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το φαίνεστε και το πολιτικό κόστος θα μετρήσει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις πάρα, πάρα πολύ δίκιο, διότι εδώ θα πρέπει να μεγαλώσει αυτή, θα έλεγα, δεν θα τη χαρακτηρίσω όργη, θα τη χαρακτηρίσω διαφορετικά.
1: Αντίδραση.
0: Αντίδραση. Αυτή η αντίδραση θα πρέπει να μεγαλώσει.
1: Δηλαδή, γιατί αυτή η εικόνα μέχρι στιγμή,
0: είναι μικρή.
1: Στη στιγμή που σε διακόπτω, είναι ότι ο Δήμος δεν έχει κόστος στην ολιγορία του.
0: Δεν
1: ούτε
0: έχει
1: προσωπικό, ούτε άλλου είδους.
0: Όχι.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Αυτό το κόστος όμως πρέπει να αποτυπωθεί έτσι όπως το λες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, λίγοι είναι αυτοί πλέον που μιλάμε, που λέμε, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί κάπου αλλού για να το δει και να πιεστεί περισσότερο η Δημοτική Αρχή.
1: Ακριβώς. Αλλιώς και αναφέρω το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις, γιατί σήμερα η πλατεία του χωριού που γίνονται όλες οι ζυμώσεις, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Είναι η σύγχρονη πλατεία του χωριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν στην πλατεία αποτυπωθεί «Δήμαρχε, θα φτιάξεις κανένα γήπεδο», δεν θα μπορέσει να κάνει ότι δεν το βλέπει και δεν το ακούει. Και δεν ξέρω αν είναι ο δήμαρχος, αν είναι ο αντιδήμαρχος, δεν ξέρω, θέλοντας και μη, αυτός που έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Αυτός που αποφασίζει πρέπει να πάρει και το κόστος. Δεν γίνεται δηλαδή στις τιμές ο κάθε ηγέτης να παίρνει τις τιμές και στα δύσκολα να το ρίξει κάπου αλλού.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς βλέπουμε θεσμό, δεν βλέπουμε πρόσωπα. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Δηλαδή, πολιτικά το εννοώ, η ομάδα δεν πολιτικοποιείται. Ναι.
1: Επειδή όμως κάποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από ένα θεσμό και επειδή αυτή λίγο η, όχι πολιτική ορθότητα, αυτός ο καθοσπρεπισμός, ότι ξέρεις ο θεσμός και όχι τα πρόσωπα, το κόστος αν δεν είναι προσωπικό και αν το μαγαζί δεν το τρέχουν άτομα, πρόσωπα, εντάξει. Μετά είναι φιλοσοφικό το θέμα και με φιλοσοφία δεν θα λυθεί τίποτα.
0: Δεν θα λυθεί τίποτα με τη φιλοσοφία, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτή η πίεση πρέπει να μεγαλώσει. Γιατί αν δεν μεγαλώσει αυτή η πίεση, να την αισθανθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που διοικούν αυτή τη στιγμή το νησί, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, αν δεν μεγαλώσει ούτε από την πλευρά της διοίκησης της ομάδας, ούτε από την κοινωνία της ακίνδυνη,
0: τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν χρειάζεται
1: δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Καλά κάνει όποιος δεν
0: κάνει. Γιατί. Διονύση, προχθές που έγινε μια κινητοποίηση και κλείστηκε ο Δήμος για κάποιες ώρες τέλος πάντων, εκεί χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Εγώ το τονίζω αυτό και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία να δείξει η ομάδα, ο κόσμος, τη δυναμική, την πίεση, να αυξήσει την πίεση. Απλά εκεί θεωρώ ότι πέσαμε σε μια παγίδα και βγήκαμε ιτημένοι κατά κράτος. Ιτηθήκαμε από αυτή την ενέργεια.
1: Εγώ μπορώ να καταλάβω να θέλουν και οι άνθρωποι της ομάδας να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Γιατί αν εγώ.
0: Άλλο η ομάδα και άλλο εμείς οι φίλαθλοι και άλλος ο κόσμος.
1: Και για τον κόσμο το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ θα καταλάβω κάποιον που θα πει ότι εντάξει, ρε φίλε, εσύ είσαι ετεροδημότης, μένεις στην Αθήνα και τα λες πολύ εύκολα τα πράγματα. Εγώ που έχω μια επιχείρηση, άμα ο Δήμος μου στείλει ένα κλιμάκιο και μου ράψει ένα κουστούμάκι, γιατί ήμουν ένα κακό παιδί.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, γιατί εκεί στη συγκέντρωση στην οποία έγινε υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν και κατέγραφαν και πρόσωπα.
1: Η κόρη μου σοσιαλίστρια, ναι.
0: Η κόρη μου σοσιαλίστρια, τι ακριβώς, έτσι όπως το λες, η πραγματικότητα.
1: Τέλος πάντων, θα δω για το Σάββατο, σε περίπτωση που μπορέσω να τα ανακατέψω όλα για να είμαι στην Ηλιούπολη, θα είμαι στην Ηλιούπολη. Αν η ομάδα χρειάζεται κάτι και μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω την ομάδα. Αν μπορώ να βοηθήσω σένα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Θα βοηθήσω όπως μπορώ και όπου μπορώ.
0: Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Διονύσης Μπάστας από την Αθήνα. Λοιπόν, 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Έχει βγει το πρόγραμμα.

Λοιπόν, να σας πω την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σάββατο στο γήπεδο της Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Το παιχνίδι αυτό στις 4 η ώρα το Σάββατο. Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα, Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, Ζάκυνθος, Ελάσσιρου. Πάμε τώρα, Κυριακή, Άθενες Καλυθέα, Πανσεραϊκός. 4 η ώρα το παιχνίδι αυτό, Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας. Κυριακή στις 5 το απόγευμα, 20 Σεπτεμβρίου, από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άχτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, από το προπονητικό κέντρο Ολυμπιακού στο Ρέντι, Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Τη Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, Πύργος Λάρισα.

Αυτό το παιχνίδι δεν γνωρίζω που θα γίνει. Φυσικά δεν θα γίνει στο γήπεδο του Πύργου. Νομίζω ότι θα γίνει στο Παμπελπονησιακό στάδιο, διότι γίνονται εργασίες στο γήπεδο του Πύργου. Ο Πύργος βέβαια, να το δούμε αυτό, αν θα γίνει στο γήπεδο του Πύργου. Λοιπόν, Δευτέρα, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, στις 5 η ώρα τη Δευτέρα. Επίσης, την Δευτέρα, στις 5 η ώρα το απόγευμα, Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Αυτό το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό από, από τη Superbet League 2 από το YouTube. Για να δούμε τώρα τα παιχνίδια, να δούμε. Το δικό μας, παιδιά, δεν είναι τηλεοπτικό. Να δούμε ποια είναι τηλεοπτικά τουλάχιστον, έτσι. Το Σάββατο, Καρδίτσα Πανιόνιος, από την Καρδίτσα, δεν είναι τηλεοπτικό από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Ζάκηθος Ελασσίρου, ούτε αυτό είναι τηλεοπτικό. Πάλι τα ίδια. Θα δούμε αν είναι τουλάχιστον ιντερνετικό. Θα το δούμε λίγο στην πορεία. Την Κυριακή τηλεοπτικό είναι το Καλλιθέα Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ. Το Ολυμπιακός Β, Μαρκό, αυτό είναι από τηλεοπτικό από τη Superbet League 2 από το YouTube. Το Πύργος Λάρισα είναι τηλεοπτικό τη Δευτέρα από την ΕΡΤ στις 4 η ώρα. Και το παιχνίδι Πανθρακικός Νίκη Βόλου, και αυτό ιντερνετικό από το YouTube της Superbet League 2. Λοιπόν, στην Ηλιούπολη, παιδιά, παίζουμε το Σάββατο. Στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω το μανάκι εκεί αν είναι έτοιμο, αν μπορεί να αναχωρήσει για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. 5 η ώρα το απόγευμα, οπότε μόνο με διανυκτέρευση, γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει στις 7. Λίγο δύσκολο το βλέπω να προλάβουν το τελευταίο καράβι των 9.30 όσοι πάνε, μόνο με διανυκτέρευση.

Λοιπόν, εδώ βλέπω και από το FL News τις τελευταίες ειδήσεις. Στην Ηλιούπολη, Ζάκη τους λέει, στις Σέρες ο ΠΑΟΚ Β' και χωρίς γήπεδο το πύργος Λάρισα. Η Superbet 2 ανακοίνωσε την Τρίτη το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Σύμφωνα με την διοργανώτρια, το ΜΑΤ Ζάκυνθος Ελασσίρου θα γίνει στην Ηλιούπολη, το ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις Σέρες, ενώ χωρίς γήπεδο είναι το ζευγάρι πύργος Λάρισα. Σημειώνεται ότι από την ΕΡΤ 2 Sport έχουν προγραμματιστεί να μεταδοθούν τα ΜΑΤ Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος. Α, τηλεοπτικό θα είναι αυτό. Το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος από την ΕΡΤ 2 Sport το Σάββατο στις 4. Το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός και Πύργος Λάρισα. Χωρίς μετάδοση θα μείνουν οι αγώνες Ζάκυνθος Ελασσίρου Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Δηλαδή Ζάκυνθος παίζει με την Ελασσίρου στην Ηλιούπολη χωρίς μετάδοση, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, χωρίς ίντερνετική μετάδοση, χωρίς. Σημειώνεται ότι το Παπελοποννησιακό στάδιο πήρε προσωρινή άδεια λειτουργίας, οπότε προσεχώς η Λίγα θα ορίσει εκεί την αναμέτρηση πύργος Λάρισα. Αυτή θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας δύο αγωνιστικών από την περσινή σεζόν του πύργου. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας για το πρόγραμμα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, Σάββατο 2 παιχνίδια, Καρδίτσα Πανιόνιος 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Ζάκυνθος Ελασσίρου 5 η ώρα το απόγευμα από το Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ούτε ιντερνετική. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Άθενες Καλυθέα Πανστεραϊκός 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, από τον Γρηγόρης Λαμπράκης, Αστέρας Σάχτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς στις 5 η ώρα από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, Ολυμπιακός Β' Μαρκό την Κυριακή στις 5 η ώρα από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube, και τη Δευτέρα έχουμε τρία παιχνίδια, Πύργος Λάρισα στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport και κλεισμένα των θυρών, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης χωρίς τηλεοπτική κάλυψη 5 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Σερών, και Παθρακικός Νίκη Βόλου τη Δευτέρα 5 η ώρα το απόγευμα από το YouTube της Super League 2 από το ΔΑΚ της Κομωτινής.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος συνεχίζει έτσι, την προετοιμασία της. Δεν γνωρίζω σήμερα η ομάδα που έκανε προπόνηση, αν θα κάνει ή αν έκανε στο δημοτικό στάδιο, λόγο ότι έχουμε αυτό το ψηλόβροχο. Μπορεί να πήγε κάπου αλλού, μπορεί να πήγε στο γήπεδο του Ρωμυρίου για προπόνηση η ομάδα. Το Σάββατο λοιπόν. Άρα λοιπόν άλλη μια έξοδος για την ομάδα μας. Πρέπει να φύγει την Παρασκευή από εδώ, να διανυκτερεύσει στην Αθήνα, να γίνει το παιχνίδι, να κάνει δύο διανυκτερεύσεις, γιατί δεν είναι μια διανυκτερεύση. Δηλαδή Παρασκευή διανυκτέρευση, Σάββατο το βράδυ διανυκτέρευση και την επόμενη επιστροφή. Έτσι, πολλά τα έξοδα, δύο διανυκτερεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως υπάρχει αυτή η οικονομική αιμορραγία στο σύλλογό μας.

Λοιπόν, να πούμε ότι έτσι ο Νίκος ο Αναστασόπουλος επέστρεψε στην ομάδα. Να πούμε ότι ο Σπύρος ο Νάτσος έλυσε το συμβολαιό του με την Ιζάκη, το ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την Super League 2. Να πούμε ότι εχθές έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Κορυφή για Πανιούνιο και Μαρκό. Είπαμε τα παιχνίδια το όπως εξελέγχθηκαν. Η Μαρκό κέρδισε την Καλυθέα με 2-1, η Λάρισα τη Ζάκεθο 1-0, ο Νέστος τον Πύργο 1-0, η Λασίρου την Καρδίτσα 3-0, ο Πασαραϊκός τον Αστέρα Τρίπολης 1-0, ο Ολυμπιακός Β έκανε την έκπληξη και κέρδισε την Νίκη Βόλου στην έδρα τη με 2-1. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος κέρδισε 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς, έπιασε κορυφή και ο Παθρακικός κέρδισε 2-0 τον ΠΑΟΚ Β και βρέθηκε ψηλά στην βαθμολογία. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί του Μιγκέλ Ταβάρας για την ομάδα της Νέας Μύρνης, η οποία πέτυχε ένα πολύ γρήγορο γκολ. Δεν κατάφερε όμως στη συνέχεια να πετύχει κάποιο δεύτερο τέρμα και να κλειδώσει την νίκη. Μια νίκη η οποία ήταν ρευστή μέχρι το τελευταίο λεπτό, καθώς ο Απόλλων Καλαμαριάς έδειξε πολύ καλά τα ανακλαστικά. Από τη μία είχαμε μια μέτρια εικόνα του Πανιωνίου και από την άλλη είχαμε ένα διαβασμένο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Γιάννης Οτάτσης είχε διαβάσει πλήρως τον Πανιώνιο, δεν τον άφησε να κάνει παιχνίδι. Φάνηκε λοιπόν ότι ο Πανιώνιος είχε θέματα να λύσει και πρέπει να λύσει. Βέβαια η νίκη ουσιαστικά είναι αυτή που κρατάει τα πάντα. Δηλαδή η νίκη είναι αυτή που λες ότι κερδίζω και μετά πάνε όλα καλά. Αλλά δεν ήταν η αναμενόμενη εμφάνιση αυτή του Πανιωνίου. Να πούμε για τον Πανιώνιο του Χουάν Φεράντο. Ο Κράνιξε κάτω από τα δοκάρια. Βλονίτης, Ασλανίδης, Βερνάρδος, Τσαντίλας στο 32 λόγω τραυματισμού μπήκε ο Μπαϊραμίδης στη θέση του. Μπαϊνόβιτς στο 87, ο Στούπης, ο Ντίας, ο Πέτας στο 60 στη θέση του μπήκε ο Χατζηστραβός. Μούργκος στο 32 στη θέση του Χριστόπουλος. Μάναλι, Σταβάρες στο 60 στη θέση του μπήκε ο Μόρσελ. Για τον Απόλλων Καλαμαριάς του Γιάννη Τάτσι, Κυρίτσης, Πιατσόπουλος, Διαλώση, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Καραμπέρης, Φρούτζος, Αθανασίου, Διόπ, στη θέση του μπήκε στο 59 ο Κυριακίδης, Λεό, στο 82 στη θέση του μπήκε ο Καρπόφ.

Λοιπόν, βαθμολογία. Πανιόνιος έχει 6 βαθμούς, Μαρκό 6, Ελασίρου 4, Ολυμπιακός Β 4, Πανθρακικός 4, Λάρισα 4, Νέστος Χρυσούπολης 4 βαθμούς, η Καλυθέα 3, Παραστεραϊκός 3, Απόλλων Καλαμαριάς 1 βαθμό, Ζάκηθος 1, Πύργος 1 βαθμό, ΠΑΟΚ Β 1 βαθμό, Αναγέννηση Καρδίτσας 1 βαθμό, χωρίς βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα έχουν μείνει η Νίκη Βόλου και ο Αστέρας Αχτορ Β.

Λοιπόν, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Άκης Τσιριγότης είναι επίσημα πλέον παίκτης της Athens Καλυθέα. Η συγκεκριμένη ομάδα που αγωνίζεται στην Super League 2 ανακοίνωσε τον 26χρονο επιθετικό. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Η Athens Καλυθέα ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Θοδωρή Τσιριγότη, 26 ετών, από την πολωνική ομάδα της Gone. Ο Τσιριγότης, ο οποίος τα πρώτα χρόνια της καριέρας του πέρασε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Λεβεδιακό, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Ηρακλή το 24-25, σημειώνοντας 22 τέρματα. Η επίδοσή του χάρισε την μεταγραφή του στην Πολωνία. Πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Athens Καλυθέα, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την επιλογή ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο. Σε επίπεδο Super League 2 έχει πανηγυρίσει άνοδο με το Λεβεδιακό και μετρά συνολικά 50 τέρματα σε 99 συμμετοχές. Γεννημένος στη Ζάκυνθο, λέει η ανακοίνωση, αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Αναδείχθηκε ουσιαστικά μέσα από την Ακαδημία του Στράτου του Κουρούμαλου, γιατί πρέπει να λέμε εδώ την πραγματικότητα. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Και εκεί έδειξε από τα πρώτα του βήματα στο ανδρικό ποδόσφαιρο την εκτελεστική του δυνότητα. Αγωνίστηκε σε Διαγόρα, Βραχνέικον, Επισκοπή και Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο φίλος μας ο Στάκης ο Κόγκλας. Ο φίλος μας ο καλός ο Πετιλών. Γεια σου, Στάκη μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, παλικάρι. Καλό μεσημέρι.
1: Ζούμε στιγμές παραπροσύνης, που λέει. Απόλυτης ασυγκριτοσύνης.
0: Ναι.
1: Και χαζομάρας.
0: Όλα μαζί.
1: Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το που ζούμε τώρα, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ανεξήγητα φαινόμενα.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, πού να το πρωτοπάρεις, βιολογικά να το πάρεις. Mm. Έχεις φέρει ένα παίκτη που έκαμε 15 χιλιόμετρα, 14.800 τον κάτσε.
0: Ναι, ναι.
1: Είδα τα στατιστικά του αγώνου, ναι. Ο οποίος είχε παίξει στον Πάκο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και του λες τώρα εσύ, να πάει τρεις μέρες να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι στη Λάρισα.
0: Σωστά.
1: Τον φέρνεις πίσω, κοιμάται τρεις μέρες σε ένα κρεβάτι Ζάκηδο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά του λες φύγε την Παρασκευή να πάστε τρεις μέρες στη Λιούπολη, στη
0: Θάσο. Και να γυρίσεις τη Δευτέρα πίσω.
1: Στη Θάσο, στη Μύκονο,
0: εκεί όπου
1: θα παίξουμε. Ναι, ναι, μπράβο, γύρω-γύρω. Την Κυριακή γύρνα πίσω το βράδυ να ξαναγυρίσει τρεις μέρες, μετά ξαναβεί. Δηλαδή τώρα βιολογικά, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν παίξει μεγάλη κατηγορία και τέτοια, εγώ βέβαια, τι να σου πω τώρα, πώς αντέχουνε.
0: Κοίταξε, είναι αρχή ακόμη. Γι' αυτό αντέχουνε.
1: Ναι, είναι αρχή βέβαια. Γιατί θα υπάρξει και. Ναι, έχει ζήσει αυτό.
0: Μετά, Σάκη, θα υπάρξει ο κορεσμός. Θα κουραστούν οι ίδιοι.
1: Είναι και το ψυχολογικό, το βιολογικό, είναι και το θέμα της οικογένειας. Αν έχει τη γυναίκα του, α πούμε, τι θα την βλέπει, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Γιατί μέσα.
1: Να κάτσει με την οικογένειά του,
0: γιατί
1: να κάνει την
0: κάτσε,
1: του.
0: Και οποιοδήποτε κάτσε θα είναι μέσα σε ένα λεωφορείο.
1: Έτσι,
0: με ένα σάκο στο χέρι και θα πηγαίνει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο.
1: Εμείς πάμε τώρα, ας πούμε, και στην Πάτρα ή στην Αθήνα και γυρίζουμε.
0: Και κουραζόμαστε.
1: Ναι. Για μία μέρα είμαστε πτώματα.
0: Ναι, θέλουμε δύο μέρες να
1: σκεφτούμε. Έκαμε 14.800 και 13 χιλιόμετρα από Παναγιωτούδης δίπλα του. Και τους λες εσύ τώρα κάθε.

0: κατάλαβες.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στο θέμα το οικονομικό που είναι και το αφού μας καίει. Τι να πεις τώρα, δηλαδή εκεί που θα βάζαμε 20.000 τσέπη να πληρώσει και το διαιτητή, θα έχεις και άλλα 20, δηλαδή 40 στην ουσία ζημιά είναι.
1: Ναι,
0: 20 που θα βγάζεις και 20 που θα δώσεις, 40.
1: Είναι, 40 είναι. 40
0: δηλαδή
1: γιατί...
0: τώρα μιλάμε για τρομερά ποσά τώρα, τέτοια ποσά που τα παίρνει ένας υπάλληλος του δημοσίου όλο το χρόνο και αν τα παίρνει. Αν... ένα ζευγάρι εκεί πάλι.
1: Ένα ζευγάρι δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει
0: και εμείς θα τα χαλάσουμε σε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, δηλαδή ένα ζευγάρι υπαλλήλων δεν τα παίρνει αυτά όλο το χρόνο.
0: Ναι, έτσι. Πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Yeah. Γιατί όπως είδες χθες, Δημήτρη μου, όπως είδες χθες, τώρα πέσαν οι μάσκες.
1: Ναι,
0: μα
1: ναι.
0: Ξέρουν ποιοι είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας φοβούνται, δεν είναι η ζακηδούλα που πάει να την κερδίσουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Και είδες και χθες καλαμαριές, είδες πατρακικούς.
1: Εγώ είδα το παιχνίδι Πανιόνιος Καλαμαριά και έλεγα η Καλαμαριά είναι αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εγώ την Καλαμαριά την είχα για να μην πάρει πόντο.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πλέον βλέπεις ότι πέσανε μάσκες και είναι καλές ομάδες όλες.
1: Όλες φαίνονται ότι είναι καλές
0: ομάδες. Και θα κριθεί στο λεπτομέρεια και στον πόντο.
1: Και εμείς δεν έχουμε τις λεπτομέρειες όμως.
0: Εγώ στενοχωρήθηκα που είναι ο βαθμός στην Λάρισα, γιατί αν είσαι σοφαρίζα να κάνουμε και το διπλό, να είναι σίγουρος. Γιατί ο πόντος θα μετράει από εκεί και πέρα.
1: Δεν θα μετράει.
0: Πέφτουνε τέσσερις ομάδες, Δημήτρη, και εδώ μιλάμε για ομαδάρες όλες.
1: Να το πάμε σε επίπεδο τώρα οπαδικό. Οπαδικό, έτσι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την ομάδα της Ζακύνθου, σαν φίλαθλος?
0: Εγώ που έχω περάσει, έχω δώσει και λεφτά. Έχω κάνει φίλαθλος από παιδάκι, από το 90-96 πότε ήταν. Νιώθω ξενερωμένος.
1: Εγώ θα πω το εξής.
0: Δεν πάω στην Ιλιούπολη.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ήταν εσένα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, πώς ήταν η Κυριακή σου όταν ήξερες ότι Ζάκη θα παίξει εντός έδρας?
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο γεγονός. Είναι θέμα κοινωνικό. Δηλαδή τώρα μια Ζάκηθος, μην βλέπεις τώρα που είναι ακόμα εδώ πέρα οι Άγγλοι και αυτά. Σε κανένα μήνα που θα είναι 5,5 ώρα θα είναι νύχτα.
1: Ναι, εγώ αυτό...
0: Εμείς ζούσαμε από τη Δευτέρα και εγώ μιλάω με τους οργανωμένους. Οι οργανωμένοι είναι σαν να μην έχουμε ανέβει. Δεν έχουν ψυχολογία, ρε φίλε. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Εσύ σαν Σάκης, πώς ξύπναγες όταν ήξερες ότι η ομάδα σου θα παίξει?
0: Εμείς, Δημήτρη, τώρα είδα, αν ήμουν από πιτσιρικά, θα φτιάχναμε τα πανό μας, θα κάναμε τα πράγματά μας. Σε παίρναμε τηλέφωνο, κόψε τα χαρτάκια, ναι, κάνε εκείνα. Ναι. Όλος ο κόσμος ζούσε για το παιχνίδι, μα δεν καταλαβαίνουν, εγώ το είχα πει και πέρυσι, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και εναντίον τους.
1: Ναι,
0: γιατί, ρε φίλε, τώρα που έχεις κάποια προβλήματα σαν Δήμος, έχεις εκείνο. Η Ζάκη εδώ, αν έπαιζε εδώ με τη Σύρο, θα είχε, εγώ σου λέω, 1.000 άτομα. Θα έρχονταν και 300-400 ξένοι, τουρίστες. Αλλά όλη τη εβδομάδα στα καφενεία θα μιλάγανε για το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: δεν θα ασχολιόταν με αγωγούς και μετά.
1: Ούτε με αγωγούς, ούτε με...
0: Δηλαδή αυτό είναι υπέρ των πολιτικών και δεν το σκέφτονται ούτε αυτό, τόσο χαζομάρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για την απόλυτη χαζομάρα, έτσι.
1: Χάσαμε. Μας πήραν τις Κυριακές μας όμως, Άκη. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ωραία, ποιες Κυριακές? Εγώ ήμουν πολιτικός, παιδάκι μου. Μισό εκατομμύριο θα χαλάσω εγώ γήπεδο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει γραμμή.
1: Γι' αυτό είπε και ο Σάκης ο Κορενιός εχθές, λέει, πού είναι τα χρήματα, ρε παιδιά, πού είναι τα χρήματα?
0: Εγώ δεν είπα και πέτυσα να υπήρχαν χρήματα και να μην τα έχουν βάλει με αυτό το πράγμα που γίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί η επόμενη φορά που θα πάμε στη Δημαρχία δεν ξανανοίγει κι άλλο. Και δεν πάνε να έρθει με 4 πολιτικά, με 50, όποιος και να είναι, θα την κλείσουμε για ένα μήνα. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα, καταλάβεις τι κέντα παίζεται? Γιατί όλα είναι για να μας κάνει να μας πάσουν τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Παίζουμε 2 παιχνίδια τελευταίο γύρο. 6 από 6 Δεκεμβρίου, 2 μέσα.
1: 4
0: και ο δεύτερος γύρος είναι 2 μέσα πάλι.
1: Είναι 4 παιχνίδια.
0: Σερί, τα οποία αν δεν τα παίξει εδώ, Δημήτρη, έπεσε η ομάδα. Τώρα τα πράγματα σοβαρευτήκανε. Δεν είναι να παίξουμε και να γελάσουμε. Έχουμε φοβερή ομάδα, ομαδάρα, αλλά κάποια στιγμή η διοίκηση και οι παίκτες μετά θα ξενερώσουν.
1: Πώς και... θα αντέξουν οι παίκτες τώρα?
0: Κοίταξε, πώς θα αντέξει η διοίκηση να χαλάει τώρα 40.000 κάθε εβδομάδα?
1: Εσύ πιστεύεις ότι οι διοικούντες αυτή τη στιγμή δεν έχουν δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους για πού πηγαίνουμε και πού βαδίζουμε?
0: Μα τι δεύτερη σκέψη? Πρέπει να έχει σκέψη, η τσέπη του έχει σκέψη.
1: Ναι,
0: που δεν υπάρχουν στο λίγο να πληρώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και γιατί αυτά τα 40, ρε φίλε, να μην τα δώσω εγώ πριν για να κερδίσω εγώ τη Σύρο, που είναι μια κατηγορία, ας πούμε.
1: Ναι,
0: λέμε,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέμε. Παίζουμε 2 παιχνίδια Σύρο και Καλαμαριά, νομίζω τα εντός. Τα οποία θα τρέχουμε σαν ζουγκίφτος να τα παίξουμε χωρίς φιλάθλους.
1: Και τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Βλέπω τώρα, παίζουμε τώρα με την Ελλάδα Σύρου στην Ηλιούπολη. Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, χωρίς τίποτα. Απίστευτο,
0: ναι.
1: Έτσι. Απίστευτο.
0: Εγώ δεν μιλάω για το Νέιρα και αυτό είναι για θέμα γηπέδου, γιατί έχουν παίξει σε μεγάλα γήπεδα. Τα υπόλοιπα παιδιά όμως, η ψυχολογία τους θα ήταν ανεβασμένη. Όταν ήταν εδώ πέρα, είχαν ασωματωθεί στο νησί, είχαν κάνει γνωριμίες με τους φιλάθλους και αγαπούσαν και το
1: Ελληνικό. Αυτή η αλυσίδα κόπηκε τώρα. Ο κρίκος διαλύθηκε.
0: Αυτή έχει κοπεί. Είναι,

0: είναι ξενερωμένοι ζητιανοί.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ και εγώ.
0: Παίζουν καλή μπάλα, κάνουν, αλλά μέχρι πότε θα το κάνουν αυτό. Mm. Αυτό να πούμε, γιατί αυτοί είναι άσχετοι από ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν διοικήσει. Αν δεν έχεις βάλει λεφτά να πάνε να κλέψω τα παιδιά σου και να βάλεις την ομάδα όπως κάνουν και αυτοί τώρα,
1: ακριβώς.
0: Δεν ξέρουν αυτοί που είναι άσχετοι τώρα εκεί πέρα.
1: Ναι. Τι ακριβώς
0: και μετά
1: γίνεται.
0: Μου λέει ο άλλος γιατί βρίζει το εκείνο, γιατί βρίζει τον άλλον. Είναι άσχετοι. Mm. Γιατί ενώ ένα πράγμα που τους συμφέρει να το κάνουν για να καλύψουν και ό,τι γίνεται στην κοινωνία, να κουβεντιάζει ο Λιζάκης από Δευτέρα στο γήπεδο τι θα πάμε και τι θα κάνουμε. Και εσύ τα έχεις ζήσει αυτά και τα ξέρεις τα καφενεία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτοί βγαίνουν και κάνουν κυρωνία.
1: Mm, το χειρότερο αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι, αυτή είναι η
0: αλήθεια. Δηλαδή θέλω να μου πεις τώρα ότι εμένα ότι 6 Δεκεμβρίου και που είναι 4 παιχνίδια μέσα, αντί να βγάλω 80.000 σαν ομάδα 100, έτσι γίνεται. Θα χαλάσω κι άλλα 100. Πού θα τα βρουνε, ρε φίλε. Ναι. Πού θα τα βρουνε.
1: Και ξέρεις
0: λοιπόν, άκου να δεις, έχω δει τη Ζάκη θα πω παιδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η ομάδα που είδα εγώ στη Λάρισα με ένα center for. Και άλλη μια προστίκη, ένα πλάγιο και ένα τέτοιο είναι η ομάδα για πάρει για πρωτάθλημα, δεν είναι να σωθεί.
1: Εγώ
0: αλλά μια ομάδα που δεν έχει σπίτι και ηρεμία, γιατί όταν δεν έχει σπίτι και πας από νίκη σε νίκη κάθε εβδομάδα, δεν έχει και ηρεμία σαν ομάδα, εντάξει.
1: Δεν
0: όσο και να το θέλουμε.
1: Δεν υπάρχει ηρεμία τώρα.
0: Είσαι δεν μπορείς Δημήτρη κάθε τρεις μέρες άνθρωπος, δεν μπορείς κάθε τρεις μέρες άνθρωπος να κοιμάται σε άλλο κρεβάτι. Δεν γίνεται βιολογικά. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, ας τον πηγαίνει στο καλύτερο ξενοδοχείο.
1: Δεν
0: βρίσκει το πόστο ότι την ηρεμία του που λέμε.
1: Πιστεύεις, έχεις κάποια αισιοδοξία μέσα σου ότι μπορεί κάτι να γίνει.
0: Εάν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχουν φτιάξει το γήπεδο να μπούμε μέσα, είμαστε πρώτο φαβορί να πέσουμε. Παρότι έχουμε ομάδα για πεντάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω για πρώτη, εγώ πιστεύω μέσα στην
1: τετράδα. Τώρα, όταν όμως παίζουμε με την Ελλάδα Σύρου, η οποία είναι ανταγωνίστρια δική ομάδα μας, έτσι. Ανταγωνίστρια
0: ναι.
1: δική μας ομάδα. Ότι μπορεί, αν παίζαμε στο νησί με την Ελλάδα Σύρου, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Και αλλιώς τώρα πάμε στην Ηλιούπολη.
0: Εντάξει, πάρε παράδειγμα την Ελλάδα Σύρου πέρυσι. Η Ελλάδα Σύρου πέρυσι όσο έπαιζε στην Ηλιούπολη ήταν για πέσιμο. Όταν γύρισε στο νησί πίσω σώθηκε.
1: Ναι.
0: Απλά τα πράγματα είχε κάθαρα.
1: Απλά τα πράγματα, ναι, ναι.
0: Απλά βρίσκει η ηρεμία ο παίκτης. Έχει την καθημερινότητά του. Έχει εκείνο. Εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι ρε φίλε.
1: Και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα είναι δεν έχουμε και μία ενημέρωση από κανένα.
0: Από ποιον εξημερίωσε Δημήτρη. Ποιον... Ναι. Μα πατήσανε στο γήπεδο ποτέ να δουν τη Ζάκη το μωρέ. Η συγκεκριμένη. Την έχουν δει ποτέ παίζει από τον εθνικό μπορεί να κάνει να τη δει την ομάδα σε μία παιχνίδι, μία κατηγορία, μία ιστορία.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τι να μιλάω τώρα. Δεν είναι θέμα πολιτικό γιατί είμαστε και εδώ πέρα φίλοι όλοι στο νησί και εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα για να κουβεντιάζω, κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν βλέπω ρε φίλε και μία αφιξία. Δεν μπορείς. Πήγαινε σπίτι σου ρε φίλε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Η ομάδα του νησιού να παίζει να είναι γύφτη και ζητιανή.
1: Ξέρεις που θα το καταλάβουμε το Σάββατο το απόγευμα αυτό όλο. Να το καταλάβω.
0: Ποιο Σάββατο ρε Δημήτρη θα καταλάβω. Ποιο Σάββατο θα καταλάβω.
1: Εμείς θα το
0: καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε άμα με τούτη την ομαδάρα που έχουμε καταφέρουμε και πέσουμε. Γιατί αν πέσουμε θα πέσουμε λόγω έδρας, έτσι. Θα τα λέμε πως είναι.
1: Αν πέσουμε θα πέσουμε λόγω έδρας και αν πέσουμε δεν θα ξανέβουμε ποτέ. Ούτε στον αιώνα.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και είναι μεγάλη εφορία ευκαιρία τώρα που βρεθήκαν και αυτοί οι άνθρωποι να εδρεωθούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά σαν ΠΑΕ.
1: Σωστά.
0: Αλλά από εκεί και πέρα οι βοήθειες είναι εντελώς ερασιτεχνικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανύπαρκτες.
0: Ναι, παλιότερα, κοίταξε να δεις, παλιότερα βοηθούσαν, δηλαδή και τότε που ανεβήκαμε τότε με το Ούναρι,
1: mm-hmm.
0: παρότι δεν λείπανε πολλά πράγματα, δεν ξέρω πώς τα μπαλώσανε και παίξαμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και βοήθησε το Δήμος, να τα λέμε πώς είναι.
1: Βοήθησε.
0: Να τα λέμε πώς είναι, τότε ο Σάκης ο Μουζάκης να είμαι στα μάτια, το βοήθησε πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Και παίξαμε με πολλές ελλείψεις. Κάτι αποδυτήρια φτιάξαμε απέναντι και παίξαμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Μην νομίζω ότι ήταν τεράστιες οι διαφορές τότε, στο θέμα αναβάθμισης γηπέδων και τέτοια.
1: Δεν είναι τεράστιες.
0: Δεν ήταν, όχι. Okay. Άλλο που εντάξει, τέλος πάντων είναι να λέω τώρα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο πλέον το τοπίο, εγώ βλέπω μόνο μαύρο μπροστά μου, δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο.
0: Για να κλείσω, θα σου πω μια επικεφαλίδα να κλείσω. Το Ιάνο δεν ζαχεί του στη Β' και ο αγωγός ξεβράκωσε ένα ολόκληρο σύστημα. Θα λέμε σήμερα Δημήτρη.
1: Ναι, έλα, χαιρετούμε. Ωραία το είπε. Και η άνοδος και ο αγωγός και τα δύο μαζί. Αυτά είναι.

Ναι, τώρα αυτό που λέει, που είπε προηγουμένως ο Σάκης, ότι το Δεκέμβριο θα έχουμε 4 αγωνιστικές μέσα, όταν θα ξεκινήσει έτσι ο δεύτερος γύρος. Αν δεν έχουμε παίξει, τώρα μιλάμε για... Άκου τώρα, τι να μιλήσουμε για Δεκέμβριο ρε παιδιά, είμαστε στο Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή και συζητάμε για Δεκέμβριο θα μπούμε μέσα. Έτσι, αν μπούμε μέσα το Δεκέμβριο έχουμε διαλυθεί. Δεν θα αντέξει η ομάδα. Δεν πρόκειται να αντέξει. Ούτε οι ποδοσφαιριστές θα αντέξουν, ούτε η διοίκηση θα αντέξει. Εδώ είμαστε και το υπογράφω. Ποιος ποδοσφαιριστής θα αντέξει να είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνεχόμενα, χωρίς σπίτι? Μια διοίκηση πώς θα αντέξει καθημερινά να πληρώνει τόσα χρήματα? Πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι?

0: Εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Βαλικάρε. Έλα.
1: Λοιπόν, παίχτης της ομάδας μας, ο Καρίμ Μπεν Εκμαγιάλ.
0: Ωραία.
1: Εκμαγιάλ, ναι. Έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα, στην Αγία της Καρδίτσας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξτρέμ είναι. Υπέγραψε, είναι διαθέσιμος κανονικά για το κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99,9% για το παιχνίδι και για το παιχνίδι με τη ΣΥΡ.
0: Ναι.
1: Έχει από σήμερα στο νησί και ο Αναστασόπουλος.
0: Λοιπόν, και Αναστασόπουλος, ωραία. Αναστασόπουλος, ωραία. Ο οποίος από σήμερα...
1: Εγώ δεν πήρα όμως γι' αυτό, πήρα γι' αυτό έτσι για να... Mm-hmm. Πήρα για κάτι άλλο, αλλά είπα και αυτό έτσι για να...
0: Για πάμε λοιπόν στο... στο...
1: Θέλω να σας προσκαλέσω όλους.
0: Όπα, για πάμε.
1: Φίλους της ομάδας μας.
0: Ναι.
1: Να πάμε μεθαύριο στο Δήμο.
0: Α, oh, yeah. Ωραία αυτό.
1: Η διοίκηση της ομάδας θα μοιράσει προσκλήσεις. Δωρεάν προσκλήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο και σε όλα, σε όποιον είναι εκεί τέλος πάντων, mm-hmm. για δωρεάν είσοδο στο παιχνίδι της ομάδας μας με την Ελλάς Σύρου, που θα γίνει το Σάββατο στις 5, μάλλον στις 4 η ώρα μάλλον,
0: 4,
1: στο γήπεδο της Ηλίουπολη.
0: Θα δώσουμε προσκλήσεις, θα δώσει η διοίκηση προσκλήσεις.
1: Ναι, θα καλέσουμε τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, θα δώσουμε προσκλήσεις σε όλους εκεί.
0: Τι ωραίο αυτό ακούγεται.
1: Θα έρθουν να δουν την ομάδα.
0: Να έρθουν την ομάδα στο εντός έδρας παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο εντός έδρας.
1: Ναι, εκεί τέλος πάντων. Στο γήπεδο της Ηλίουπολης.
0: Ναι, πολύ καλή κίνηση αυτή. Εντάξει. Ωραία.
1: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς, σαν δημοσιογράφη, να το καταγράψετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πότε θα γίνει αυτό, είπαμε.
1: Αυτό, κοίταξε, μάλλον θα τις λάβουμε μεθαύριο το πρωί τις προσκλήσεις. Mm-hmm. Οπότε θα γίνει την ίδια μέρα. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι.
0: Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Να δώσετε προσκλήσεις λοιπόν σε όλη τη δημοτική αρχή για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας στη νέα μας έδρα. Ωραία. Πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Ακούγεται πάντως όμορφο αυτό. Ωραίο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, γιατί να μην γίνει ωραίο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Να καλέσουμε. Γιατί να μην καλέσουμε όλο τον κόσμο, να τον καλέσουμε στη τέτοια, στη γιορτή μας.
1: Στο Δήμα στην Ηλίουπολη.
0: Στη γιορτή μας στην Ηλίουπολη. Ωραία. Μια χαρά. Πολύ όμορφο. Αυτό ακούγεται. Ωραία. Τέσσερις θα παίξουμε τελικά.
1: Μάλλον, ναι, έχουμε κάνει έτοιμα για τέσσερις.
0: Για τέσσερις. Ναι. Ναι. Ωραία ακούγεται αυτό. Σαν τρόλ βέβαια ακούγεται, αλλά εντάξει.
1: Επίσης τώρα για να πούμε ότι πρέπει να. Οι διακριτικοί της Αθήνας πρέπει να κινητοποιηθούν, να βοηθήσουν την ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει να φτάσουμε στη νίκη. Το παιχνίδι γίνεται 4 ώρα ώστε να προλαβαίνει ο κόσμος να γυρίσει και με το καράβι μετά.
0: Ναι, και να γυρίσει με το τελευταίο, έτσι.
1: Ακριβώς είναι ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί αν δεν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, που είναι το εντός έδρας παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πού καταδύσει. Ωραία. Εντάξει. Για χαρά. Λοιπόν, για χαρά. Για χαρά. Εντός έδρας. Να κερδίσουμε. Λοιπόν, θα δώσουμε προσκλήσεις στη Δημοτική Αρχή. Τι ωραία. Τι άλλο θα ζήσουμε, ρε παιδιά, έτσι. Αυτό τώρα βέβαια η διοίκηση καταλαβαίνετε γιατί το κάνει. Το κάνει για να δείξει, να αναδείξει το πρόβλημα, αλλά και να πει ότι εμείς έτσι, είμαστε εδώ, δίνουμε προσκλήσεις σε εσάς που μας πήγατε εκεί που μας πήγατε

Δεν μπορώ να του πιστέψω ακόμη ότι παίζουμε στην Super League 2 το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και παίζουμε στην Αθήνα. Δεν μπορώ να το πιστέψω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε όμως στο φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, μνήμες γηπέδων. Γεια σου Ντίνο μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Δημήτρη μου. Με λέτε στο όνομά μου πριν από μία ώρα.
0: Ναι, το είπα, είπα ότι χάθηκες γενικά. Έχω και, πολύ καιρό να σε ακούσω.
1: Ναι, βέβαια. Όλη η κοινωνία είναι χαμένη με αυτά που συμβαίνουν στη Ζάκηθο, σχετικά με το γήπεδο.
0: Άσε, άσε. Πώς το βιώνεις όλο αυτό, ότι δεν έχουμε γήπεδο?
1: Το βιώνω με κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη κατάθλιψη για το γήπεδο.
0: Δεν σε ακούμε καλά, κάπου όχισε, χάνεται το σήμα.
1: Καταρχήν, ναι, για το γήπεδο, τώρα ναι. Ακούγομαι.
0: Μια χαρά τώρα, τέλεια.
1: Ναι, για το γήπεδο έχω μεγάλη κατάθλιψη, ναι, κατά πρώτον, mm-hmm, και κατά δεύτερον για τον Νίκο τον Κοντονή που εξεδιώχθη αδίκως.
0: Που εξεδιώχθη αδίκως από την ΕΡΣ.
1: Από την ΕΡΣ.
0: Γιατί ναι, έχουμε και αυτό το θέμα τώρα, έτσι.
1: Ναι, είναι προφεύγοντα ρόλο παίζει αυτό. Είναι στην επικαιρότητα.
0: Έγινε και αυτό για πρώτη φορά. Έτσι,
1: για πρώτη φορά
0: από τότε που ιδρύθηκε η ΕΠ Ζακύθου,
1: ναι,
0: το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να κηρυχθεί έκπτωτο. Απίστευτο.
1: Έκπτωτο. Ένα παιδί διαμάντη,
0: ναι,
1: ο Νίκος ο Κοντονής. Mm-hmm. Λοιπόν, άκου Δημήτρη.
0: Ναι.
1: 2 λεπτά θα σε καθυστερήσω.
0: Πάμε, βεβαίως.
1: Πριν από 66 χρόνια. Όσο χρόνο είναι ο Νίκος Κοντονής για την Γενή και το 60.
0: Ναι.
1: Το 1900...
0: Δεν σε ακούμε καλά κάπου πάλι.
1: Το 1960 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Διευθυντή ανέφερε στο ότι έπαιξε ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη Β' Αθηνική.
0: Ναι.
1: Το 1960 παρακολούθησα σε μια σμήνη ένα παιχνίδι Πανιωνίου Απόλλωνα Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Με τις εξής συνθέσεις.
0: Πω, για πες τώρα.
1: Όπως θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Άκου.
0: Για λέγε.
1: Ακούγομαι.
0: Μια χαρά, τέλεια, λέγε.
1: Λοιπόν, ο Πανιόνιος είχε να πήραν στο Μητσόφο.
0: Για πάμε, δεν ακούγεσαι πάλι. Κάπου χάνεται. Τώρα, πάμε. Εκεί.
1: Τώρα, ακούγουμε.
0: Ναι, μην κουνιάσει και πολύ με το τηλέφωνο.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα όχι, δεν ακούγεσαι.
1: Όχι.
0: Τώρα ναι, λοιπόν, τώρα ναι. Εκεί, μείνε σταθερά.
1: Λοιπόν, τερματοφύλακας έπαιζε ο Σόχος.
0: Σόχος,
1: ναι, με ωμέγας.
0: Ωραία.
1: Σίγμα, τερματοφύλακας. Δεξί μπακ ήταν ο Χρήστου. Δεξί μπακ ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης.
0: Α, μάλιστα.
1: Αριστερό ο Καζαντζίδης.
0: Ναι.
1: Στα χαφ έπαιζε ο Ερμίδης με τον Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Και στην επίθεση πεντάρα ήταν ο Χάιτας, ο Σαραβάκος, ο Αθανασούλας,
0: ναι,
1: ο Δέλες και ο Γιώργος Παπουλίδης, ο αδελφός του Τάκη.
0: Άκου να δεις τώρα τι επίθεση, έτσι.
1: Αυτή ήταν η ομάδα του Πανιωνίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και ο Απόλλων Καλαμαριάς τότε, επειδή έπαιζε τότε ένας φίλος μου που είμαστε μαζί στρατιώτες στον Άραξο, γι' αυτό τον αναφέρω, mm-hmm, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα σας το πω στο τέλος, mm-hmm, τους είναι.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιζε τερματοφύλακας ο Αυγητήρης, mm-hmm, ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, στην άμυνα έπαιζε ο Παπαδόπουλος, ο Μαλιόγλου, ο Χρυσανίδης, ο Σακελαρίδης που πήγε στον Παναθηναϊκό,
0: mm-hmm,
1: ο Κυπριανίδης που πήγε στον Ολυμπιακό, ο Μηταριώτης, ο Νυφαδόπουλος, ο Σαλαπασίδης, ο Αβραμίδης και ο Σημεωνίδης που είμαστε μαζί στον Άραξο, φιλαράκι μου. Αυτή ήταν ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Αλήθεια,
1: Και παίζουνε, Δημήτρη μου, τώρα Β' Αθηνική αυτές οι δύο ομάδες.
0: Παίζουνε Β' Αθηνική, τώρα ιστορικά σωματεία, και τώρα τι κουβεντιάζουμε.
1: Ιστορικά σωματεία.
0: Ιστορικά σωματεία. Τι να πούμε, μια ομάδα 136 χρόνια ιστορίας, η άλλη ομάδα 100. Ναι. Έτσι. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ο Τάκης Παπουλίδης πήγε στο Μαθαϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Αυγητήρης πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά έπεσε στον τερματοφύλακα που τον πήρε από την προοδευτική Ολυμπιακός τότε ο Γιάννης, που διαφεύγει το επώνυμο του. Έπεσε απάνω σε αυτόν τον Ζωμαδιάκα και δεν έπιασε ο Αυγητήρης.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά για το γήπεδο της Ζακύνθου, ήθελα να σου πω κάτι, να ακούσουν οι Ζακυνθινοί, ότι το 1968, όταν εσύ ήσουν 2 χρονών, η τότε κυβέρνηση του 1968 έφτιαξε στην Καβάλα ένα γήπεδο μέσα σε ένα χρόνο χωρητικότητος 18.000 θεατών.
0: 18.000, έτσι.
1: Θεατών, το γήπεδο της Καβάλας μέσα σε ένα χρόνο, το 1968. Και επί δημοκρατίας τώρα συζητάνε για 150.000 ευρώ.
0: Συζητάνε για 150.000 ευρώ για επί όλο τον αθλητισμό, έτσι.
1: Για όλο τον αθλητισμό.
0: Ναι, για όλο τον αθλητισμό.
1: Ναι, γιατί έχουμε δημοκρατία.
0: Γιατί έχουμε δημοκρατία.
1: Αυτά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ναι, τώρα, καλά. Ψάχνω να βρω το παιχνίδι, αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Το Πανιόνιος
1: Απόλλων
0: Καλαμαριάς. Έτσι, προσπαθώ να το βρω αυτό. Ήταν για το δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο ήταν, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, στο δεύτερο γύρο.
0: Ήταν στο δεύτερο γύρο, έτσι. Θα το κοιτάξω να το δω αυτό εδώ πέρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα και τις βαθμολογίες εκείνης εποχής. Ναι, ωραία, Ντίνο μου, θα τα πούμε.
1: Ναι, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, Γιγαντά μου, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ωραία.

2-2 έρθει αυτό το παιχνίδι. Μαγουαγιοντίνος, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς το 1960. Τότε που στην Αλφα Εθνική έπαιζε Πανιώνιος και η Καλαμαριά και η Προοδευτική και ο Ατρόμητος Πειραιός και ο Φωστήρας και η Δόξα Δράμας και ο Θερμαϊκός και ο Πανεγιάλιος. Ωραία,

Λοιπόν, 4 η ώρα θα αλλάξει η ώρα, παιδιά, στο παιχνίδι τη Ζακύνθο με την Ελλάδα Σύρου στην Ηλιούπολη για το Σάββατο. Έτσι ώστε όσοι θέλετε να πάτε να δείτε τη Ζακύνθο να μπορέσετε να επιστρέψετε με το τελευταίο πλοίο τη γραμμή. Δηλαδή 4-6 η ώρα, 9.30 έχει τελευταίο πλοίο, νομίζω. 9.30. Δεν έχουν αλλάξει και τα δρομολόγια.

Να το αλλάξει, παιδιά. Ο φίλος μου εδώ πέρα μου στέλνει και ένα μήνυμα ο Νίκος και μου λέει ότι το παιχνίδι αυτό είναι 5. Όχι, θα αλλάξει. Λοιπόν, να δούμε τα δρομολόγια μέχρι τις 31 του. Από Κυλλήνη για Ζάκυνθο. Ναι, 9.30 ώρα, παιδιά. Οπότε και η ομάδα, έτσι, θα επιστρέψει με το τελευταίο πλοίο της γραμμής για να γλιτώσει και την διανυκτέρευση. Λοιπόν, δρομολόγια από 15/9-31, λέει εδώ πέρα, Κυλλήνη Ζάκυνθος. Το τελευταίο από Κυλλήνη στις 9.30 το βράδυ. Οπότε προλαβαίνετε.

Λοιπόν, το Βανάκι να ετοιμάζεται. Το Βανάκι, παιδιά, το Βανάκι. Σάββατο γίνεται. Σάββατο πρωί και επιστροφή το βράδυ. Τι λέτε? Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ημέρα Τρίτη, βρεχούμενη, 15 Σεπτεμβρίου. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα, ως αυτό το απόγευμα της Τρίτης, εδώ στο κλασικό τέρμπι της Ακίνθου, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8.

Ευχαριστώ από καρδιάς και το φίλο μου το Στάδη του Μπάστα με την πιτσαρία Ντελάρτε, το φίλο πάρα πολλά, το Βασίλειο το Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καθρέπτες, τον παλιό φίλο, μετά και το κλαβάμα το Μάγκο στην παραλία του Σιλβία. Τα δύο αυτά καλά παιδιά, Θοδωρή και Νήσι Δραγώνα, με το καφέ κάπου, με το φούρνο του Κος απέναντι από το ΙΚΑ και μετά έχουμε το καφέ κάπου. Δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρατενέκου 6 και στα Ντουρέικα. Χαιρετίζω τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γιλοζάρη και στον Πλάνο. Τον Δημήτρη τον Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο, Σύνοδο Αγγελοζάρου 117. Το Φίλτατο και φίλο πάνω απ' όλα Στάθη Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκίνητον Κάντο Λαμπίκο. Αυτό το παλικάρι το Γιώργο το Μουζάκι με το Βαλερόζο, Αλεξάνδρου 83. Τη φίλη μου τη Μαρία τη Βερζάγια και τον Κώστα τον Λομποτέση με το Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών στον δρόμο του αεροδρομίου. Το φίλο μου τον Ανδρέα τον Παπαδρέου και τον ιό τον Αναστάσιο, διανομή τροφίμων και παρευμάτων στα Καμπασέικα. Πάντα μαζί μέσα σε Ακαδημία του Αψάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διόνυσης Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-98-23-056. Αυτό το καλό παλικάρι τον Παναγιώτη του Βάρτζελη με την οικολογική Γεωργική. Το γίγαντά μας τον Παναγιώτη του Κοτσόνη με τη διανομή Πετρελού Θέρμανσης στο Αργάσι. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλες, στα Ντουρέικα. Το καλό μας φίλο τον Παναγιώτη τον Στράνη με την στρωματοπία ζακέτου στο κάτω Γέρα Καρύο. Τα δύο καλά παιδιά, Γλαβά Διονύσιο και Μάριο Πάγκαλη με την εμπορική και χαρτικά απορρυπαντικά χημικά πισίνα στον δρόμο προς Λαγανά. Φυσικά το φίλο μας τον Γιάννη το Βερίκιο με το ζαχαροπλαστείο, όπιστο διοικητήριο. Αυτό το άξιο παλικάρι, το Θοδωρή τον Ξένο, τον Ντέο, με το Βένους Beach Bar στο Τσιλιβί. Φυσικά την είχα από τα Βέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50. Το φιλαράκι μας το Σάκη το Βούλζο με το Καλίνικο, παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Το Κρεοπολίο Πήλικα, Τερέζα και Στάθης. Το γιγαντά μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο με το Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, επαναματογράφημα και φυσικά τον παλιό, το διαχρονικό. Διαχρονική αξία, ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ως αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και διασχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητόδρομους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Παναμάρι μουλκείται σε λιμάνι του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάζονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία της Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Ασλανίδης. Άλμα στις τιμές παλαιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη ημιτική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαντεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαντεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Τώρα που είναι επίκαιρο και το θέμα της, του Ταμείου Ανεργίας, όπου τα ακούω τους, όπου τα ακούμε τους UB40, θυμάμαι ότι στο βιογραφικό τους λένε ότι βρεθήκαμε όλοι στο Ταμείο Ανεργίας, στο Λονδίνο, και ήταν και 7, 8, 9 άτομα, ήταν στη σειρά, και λέει και εσύ άνεργος, και εσύ, και εσύ.
1: Κάνα συγκρότημα.
0: Δεν φτιάχνουμε κανένα συγκρότημα μέχρι να βρούμε δουλειά.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη και τη Μαρία που λέγανε για το τέρας της Χαλκιδικής. Είναι ο Χαλκιδόσαυρος. Δεν το ξέρανε, είναι καινούριο. Τώρα υπάρχει μόνο εκεί, αλλά σιγά σιγά.
0: Περίμενε, είναι καινούριο, πήρε και όνομα κιόλας.
1: Χαλκιδόσαυρος.
0: Ναι.
1: Η Χαλκίδα το διεκδικεί, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αλλά η Χαλκιδική κρατάει γερά.
0: Θα πρέπει να το λέει Χαλκιδικόσαυρος, για να ξεχωρίσει αν βγει στη Χαλκίδα.
1: Εντάξει, δεν ήξερε και το ζώο το καημένο. Οπότε έχουμε απάντηση, φαντάζομαι, αν έχουμε ρεπορτάζ θα το μεταφράσουμε.
0: Το ζώο είπε ότι θέλω να με λέτε έτσι. Είπε, σηκώθηκε και.
1: Το ζώο.
0: Ποιο είσαι εσύ, Χαλκιδόσαυρος, παρόν.
1: Το έβαλα να διαλέξει, δούσαν δύο χαρτάκια μπροστά και διάλεξε το Χαλκιδόσαυρο.
0: Αυτό ξέρει τι μου θυμίζει. Αυτά
1: τα παιδιά που βαφτίζονται.
0: Αυτά τα ανθρωπάκια που βγαίνουν από τα βρύλ, που βγαίνουν από τα βρυλίσια.
1: Τα βρύλ και τα πατ.
0: Τα βρύλ και τα πατ.
1: Από τα πατήσια.
0: Από τα πατήσια, ναι.
1: Ήταν η εσωγήινη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκουγα. Εντάξει, τα παιδιά της αλλαγής είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο τίτλο. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, και επειδή άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος τις προάλλες για μία ακόμη φορά να μιλάει. Να ρωτάνε τι έχετε να προτείνετε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι το.
0: Επέστρεφε, άνθρωπέ μου.
1: Το θα αλλάξω την Ελλάδα είναι πιο έτσι χαρακτηριστική υπόσχεση που έχουμε ακούσει. Εδώ και 40 χρόνια έχει γεράσει η ίδια υπόσχεση το ότι θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει εδώ και 40 χρόνια από τους πολιτικούς και παραπάνω, μην πω από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το έχουμε. Και από όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δεν έχει χρώμα η υπόσχεση θα αλλάξω την Ελλάδα. Από πολιτικό δεν έχει χρώμα.
0: Ναι,
1: το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς, για υπόσχεση εξυγχρονισμού, για υπόσχεση εξόδου από την κρίση, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, μια νέα αρχή.
0: Η οικονομία θα αλλάξει.
1: Η Ελλάδα.
0: Όλα τα πράγματα είναι.
1: Το αλλάζω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ γενική υπόσχεση που σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Αυτό είναι το έξυπνο. Βέβαια, οι επικοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί επικοινωνιολόγοι, όταν τα ακούνε, λένε παιδιά, θα πούμε κάτι καινούριο.
0: Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύει. Συγγνώμη, κατά πόσο το πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, το θα αλλάξω την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα αλλάξει την Ελλάδα, αυτός πολιτικός.
1: Λοιπόν, το ποια Ελλάδα, πόσο θα αλλάξει, σε πόσο χρόνο, τι θα καταλάβει, πότε θα καταλάβει ο πολίτης ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει. Και επένδυσε αυτή η αλλαγή, η πολιτική αυτή η αλλαγή, σε πολλές λέξεις. Το αλλαγή, το επανεκκίνηση, το νέα Ελλάδα, μεταρρύθμιση, κανονικότητα. Βέβαια, ο πολίτης δεν μετράει. Την αλλαγή με αυτές τις έννοιες, γιατί ο πολίτης τη μετρά, ας πούμε, που περιμένει στο νοσοκομείο, και αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Τη μετράει στο λεωφορείο που δεν περνάει στην ώρα του, στο μισθό που τελειώνει πριν από το μήνα, στο σχολείο του παιδιού.
0: Στον κυφισό που τον τρώει τη μισή του μέρα.
1: Στη δικαιοσύνη που αργεί χρόνια, ας πούμε, να αποδοθεί, στην επαφή με το δημόσιο. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν για το. Η Ελλάδα, ότι θέλω να αλλάξω την Ελλάδα. Και το βασικό νομίζω. Είναι ότι οι πολιτικοί δεν λένε το πότε. Δηλαδή, ας το θα αλλάξω την Ελλάδα, παιδί μου. Ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσω σε 2 μήνες. Θα φτιάξω ένα δρόμο εδώ πέρα που έχουμε καλή ώρα, που είχαμε εδώ πέρα τη γέφυρα αυτή που περιμέναμε μήνες ολόκληρος. Θα τη φτιάξω σε 5 μήνες, αλλά να τη φτιάξω σε 5 μήνες.
0: Να
1: τελειώσει. Την Ελλάδα ολόκληρη, την αλλάζεις αργότερα. Άλλαξε πρώτα τα μικρά, τα καθημερινά, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια. Το ότι όταν ακούς θα αλλάξω την Ελλάδα, πραγματικά το άκουγα χθες προχθές το άκουγα και λέω πάλι τα ίδια ρε παιδί μου, λίγη πρωτοτυπία δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να πεις τι θα αλλάξω, θα φέρω ξέρω εγώ παραλία στη Λάρισα, θα παίρνει η Εθνική Ποδοσφαίρου το Euro και το Μουντιάλ για όλα τα χρόνια τα επόμενα, θα κάνω εκστρατεία στην Ασία όπως ο Αλέξανδρος. Ότι αυτό είναι αλλάζω την Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και κάθε. Έχει. Ξέρω, πλάκα σε αυτή την ιστορία. Ότι κάθε υπουργό.
2: Κάθε αγώνα έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού. χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αναφέρομαι εγώ στους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δίνουν και τη γραμμή του και ακόμα και σε κόμματα ολόκληρα. Ο καθένας υπουργός έχει το δικό του, την δική του ατζέντα. Αλλά όταν βγαίνει ο πολιτικός αρχηγός, ρε παιδί μου, με όλο το στόμφο και τα λοιπά, και σε μια ομιλία, όταν γίνονται πλέον ομιλίες, θα αλλάξω την Ελλάδα. Και χειροκροτάει από κάτω άλλος. Δεν αναρωτιέται τι θα αλλάξει.
0: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες πια.
1: Για πες μας.
0: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα debate στην τηλεόραση και να πούνε όλοι το ίδιο σύνθημα. Να του βάλουν όπως τα τηλεπαιχνίδια σε ξεχωριστά κουβούκλια, ξέρω εγώ, να του λένε τι θα κάνετε, θα αλλάξω την Ελλάδα. Είναι βέβαιο. Δηλαδή, ακόμα πιστεύω ότι τουλάχιστον από του 5-6 ή 10 πόσοι θα είναι μέχρι τότε, οι 8-7 θα πούνε παιδιά, θα αλλάξω την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Εκεί θέλει έναν δημοσιογράφο, έναν απέναντί του να πει: μπορεί να μου πει ακριβώς τι θα αλλάξει. Αλλά τι θα αλλάξει, όχι τι θες να αλλάξει. Το τι θέλουμε, όλοι τι θέλουμε να αλλάξει σε μερικά πλαίσια. Αλλά τι θα αλλάξει επί τη ουσία, δηλαδή με έργο, όχι. Θα κάνω. Δεν θα ξαναέχει η κίνηση ή θα μπαίνετε στα ιατρία και θα βγαίνετε.
1: Απλά πράγματα. Όταν, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν ο πολίτης βλέπει ότι πράγματα είναι διαχρονικά και δεν έχει σχέση τώρα, δεν έχει πολιτικό χρώμα όλο αυτό. Όταν τα πράγματα είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Άσε άλλαξε πρώτα ρε παιδί μου το συγκεκριμένο και ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα εκεί είναι.
0: Ναι,
1: εκεί είναι η Ελλάδα.
0: Σαν να
1: περιμένει. Άμα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι 4 χρόνια. 2, 3, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την αλλάξεις.
0: Μαζεύει τουρίστες η Ελλάδα.
1: Να έχεις κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός και βγαίνεις πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, μια τετραετία. Δεν θα αλλάξει την Ελλάδα την πρώτη χρονιά, θα βαρεθείς μετά. Τι θα κάνεις μετά.
0: Ναι, εντάξει,
1: αν την αλλάξεις δηλαδή τον πρώτο χρόνο, μετά τι θα κάνεις. Θα κάνεις διακοπές.
0: Μετά μπορεί να δει ότι δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή.
1: Ναι.
0: Και να ξαναγυρίσει πίσω, να κάνει. Πώς το λες.
1: Πήγαινε
0: ένα χρόνο πίσω.
1: Ο επόμενος να μην του άρεσει η Ελλάδα πώς την άλλαξε ο
0: αυτός
1: που υπάρχει
0: τώρα.
1: Αλλά πάντα πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Είναι σαν τις νύφες των αγωνιών και τις μαμάδες. Πάντα στη μαμά αρέσει η προηγούμενη.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Πιο πολύ μου θυμίζει. Αυτό που λέμε η αλλαγή που έχει ο καθένας αλλάξει στην Ελλάδα, μου θυμίζει τη συνέντευξη πας για δουλειά, ξέρω εγώ, και σε ρωτάει ο ψήφιος προϊστάμενος, ας πούμε, σε ρωτάει τι θα κάνεις στην εταιρεία, θέλω να την αλλάξω, κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, και όλα αυτά είναι πολυσάρι. Δηλαδή είναι στάνταρ. Με το που πας εκεί.
0: Τώρα είναι AI κανονικά.
1: Και πλέον
0: όλο το σου είναι AI.
1: Έχουν κολπάκι αυτοί. Πάνε στην καφετέρια να δουν αν θα πας την κούπα στον νεροχύτη. Έχουν τέτοια κόλπα.
0: Ναι,
1: τα κάνουν.
0: Τσεκάρουν τα social media σου, να δουν πώς είσαι εκτός δουλειάς.
1: Τσεκάρουν.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Το απόγευμα.

0: restart θέλω να πει εδώ πέρα, η Rolling Stones, restart, μια, restart, μιας και λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στα βιογραφικά και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, ας πούμε, για μια δουλειά, ένα από αυτά που κοιτάζουν οι υποψήφοι προϊστάμενοι αφεντικά τους είναι και τα social media. Social media το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πολύ, πολλοί κόσμος στο TikTok. Κάθεσαι, χαζεύεις, σκρολάρεις, χαζεύεις, χαζεύεις. Εμείς οι δύο να πούμε ότι το έχουμε γλιτώσει ακόμα το TikTok. Κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί ξέρουμε ότι αν φτιάξουμε λογαριασμό του TikTok, τελείωσε. Με ένα κινητό στο χέρι.
1: Εμείς είμαστε boomers και είμαστε στο Facebook.
0: Ναι. Είμαστε αυτό, αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ένα. Το Reuters έγραψε ένα. Το BBC έκανε μια δημοσίευση για ένα κόλπο το οποίο το BBC πρέπει να είναι boomers και αυτή, σαν και εμάς, το ανακάλυψε τώρα, αλλά ήδη η νεότερη γενιά το ξέρει και το έχει ανακαλύψει. Είναι τα TikTok Farlands, λέγεται. Αυτό
1: δεν είναι νησιά.
0: Δεν είναι νησιά τα Φόρλαντ. Ναι. Και μοιάζει πάρα πολύ, πολύ με τα Φόρλαντ και όλα αυτά. Αυτό τι είναι λοιπόν. Είναι όπως κατά. Αν έχεις λέει το κουράγιο και σκρολάρεις όλη τη μέρα κάτω-κάτω και κατέβεις και δεις όλα αυτά που σου δείξουν οι αλγόριθμοι, πιάτα, φαγητά,

0: γράψεις κάτι αλόκοτα, γράμματα και αριθμούς στην τύχη. Και σε πάει σε, αυτή την, σε αυτά τα βίντεο που είναι κάτω. Βέβαια, είπανε φυσικά οι αυτοί που το ψάχνουν ότι μήπως τελικά είναι και αυτό ένα κόλπο του TikTok για να σε αφήσει.
1: Και τι βλέπεις, αυτά τα βίντεο τι είναι, τι βλέπεις.
0: Είναι περίεργα. Είναι κάτι, πώς το λένε, σαν να έχουν γίνει, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά με πολύ περίεργα εφέ, πολύ αλόκοτα. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη που είδαμε, είναι ένα παιδάκι το οποίο αντί στις φλέβες του είναι καλώδια και είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση. Είναι πολύ αρρωστημένα. Ουσιαστικά πρέπει να είναι αρρωστημένα βίντεο αυτά. Και σίγουρα η άλλη πλευρά λέει, μήπως αυτό είναι άλλο ένα κόλπο του TikTok για να σε κάνει να μείνεις ακόμα περισσότερες ώρες μέσα, να χαζέψεις, μήπως και πέσεις στα TikTok.
1: Το θέμα τώρα, υπάρχει μια σοβαρή διάσταση αυτό το ζήτημα, γιατί ένας ενήλικος μπορεί, ας πούμε, να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπει είναι χειραγώγηση, μια πρόκληση, ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ένα παιδί, ένας έφηβος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει πάντα. Και όταν αυτή η περιέργεια ανταμείβεται με κάτι πιο ακραίο, σκοτεινό, σοκαριστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα δεν παίζει με την προσοχή του απλά. Παίζει με τα όρια του φόβου, της κρίσης του κτλ. Όταν λες ότι υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θέλουν να δεις, αυτό το, για έναν έφηβο λειτουργεί ως πρόκληση, ας πούμε.
0: Και για μεγάλο. Και όχι, όχι για έφηβο.
1: Εμείς για τον έφηβο. Ανησυχούμε για τον έφηβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η απαγόρευση γίνεται παιχνίδι, το σκοτεινό περιεχόμενο γίνεται πρόκληση. Και πλέον είναι κάτι που λες ότι θέλω να δω κάτι που δεν διάλεξες εσύ για μένα. Αυτό είναι το challenge. Και όταν, ας πούμε, ανακαλύπτεις ένα διάδρομο μέσα στο ίδιο κτίριο και είσαι έφηβος, είσαι μικρό παιδί. Που δεν έχεις κάποιον να σου πει πού να πας και τι να κάνεις, και ειδικά όταν το περιεχόμενο, όπως λες, είναι τόσο ακραίο και αλόκοτο, σοκαριστικό κτλ. Είναι κίνδυνος. Είναι ένας επιπλέον κίνδυνος για τα παιδιά μας,
0: ναι,
1: όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και γελάμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που έχει εκεί. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και να πηγαίνει κάτω-κάτω αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ο όρος Farlands, για να πούμε, επειδή είπες, αστείευτηκες αν είναι. Ο όρος Farlands προέρχεται από ένα διάσημο παλιό παιχνίδι, το Minecraft.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό το Minecraft. Ήταν ένα σφάλμα. Όταν δηλαδή στο Minecraft πήγαινες, πήγαινες εκεί που σου οδηγούσε, πήγαινες, χανόσουνα και έφτανες, κάπου έφτανες στο τέλος. Το οποίο ήταν ένα αλόκοτο. Ήταν τρύπα, ήταν μαύρο. Εκεί λοιπόν σου έβγαζε ότι είσαι στα Farlands. Από εκεί το πήρανε. Άρα σίγουρα είναι σχεδιασμένο από κάποιους. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέμα είναι τώρα
0: αποσκοπή.
1: Ότι πλέον αυτό το challenge, που το λέμε, είναι ότι ο αλγόριθμος αποφασίζει γενικώς τι πρέπει να βλέπεις και σε περίπτωση των Farlands, ας πούμε, δεν αποφασίζει, αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποιος άλλος που αποφασίζει. Αλλά το κύριο όλων αυτών των πραγμάτων, όπως γενικώς των social media, είναι για τα παιδιά, δηλαδή και ο κίνδυνος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σκοτεινό περιεχόμενο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, το TikTok του παιδιού σου και βλέπεις τα απλά βίντεο, σκέψεις τώρα να δεις αυτή την ιστορία που είναι κάτι που είναι αλόκοτο.
0: Αλόκοτο,
1: σκέψεις τώρα και να πεις ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, γενικώς το TikTok δεν έχει κανέναν έλεγχο.
0: Σήμερα δεν είδαμε ένα βίντεο TikTok παιδιών, πιτσιρίκια, μόλις έχουν πάρει τα βιβλία από το σχολείο και τα πετάνε σε κάδο ανακύκλωσης για TikTok. Σαν challenge του TikTok. Τα καινούργια βιβλία, αν έχεις το Θεό, τα καινούργια βιβλία με το που τα πήρανε, τα πετάνε σε
1: σαν ενέργεια, ας πούμε, κάποιων παιδιών. Αλλά σκέψεις τώρα να υπάρχει κάτι το οποίο επιλέγουν άλλοι να το δουν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επικίνδυνο.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρή Παπακάρη, Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στον Sky 103 κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το

0: ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ως αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση ζητά με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία, προκαλώντας δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόν που καταρρίφθηκε από το ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3. Τάκης Γιάννης, ο Δωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Επειδή είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και στο Viber φυσικά 698-123-1003 και σας απαντάμε εδώ, βλέπουμε τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, για τα καλά σου λόγια, καλή αρχή.
0: Καλή αρχή σε εμάς.
1: Χαίρομαστε που είσαι εδώ, που είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και Μίλτο για τα καλά σου λόγια. Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Έτσι. Καλησπέρα.
1: Μέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Δεν
0: πειράζει. Λοιπόν, ήταν μια ιστορία, ξέρω αν την μάθατε. Ένα κάτοικο ενό χωριού, κάποια στιγμή τον παίρνει τηλέφωνο κάποιο τύπο και του λέει: υπάρχει ένα δορυφόρο, ο οποίο σκανάρει την περιοχή, τη εφορία ο δορυφόρο, θα πρέπει τα όλα τα υπάρχοντά σου και τα ακριβά να τα βγάλει έξω, να τα βάλει σε μια σακούλα και να φέρει στο νεκροταφείο. Κατάλαβε λοιπόν ο κύριο ότι ήταν απάτη.
1: Οργάνωσε. Πλησιάζει το τέλο του και λέει να τα μαζεύω σιγά.
0: Οργάνωσε λοιπόν θέματα τη εκεί πέρα με την αστυνομία, τους πιάσαν αυτούς. Λοιπόν, πλέον η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ανηλίκων καθίσταται διώνυμο με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα, με στόχο να ανακοπεί το κύμα των τηλεφωνικών απατών με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους. Έχει γίνει μάστιγα αυτό. Είναι διάφορες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια είναι και οι πιο κλασικές. Το παιδί συγγενή σε κίνδυνο, το παιδί που προκάλεσε τροχαίο, που είναι οι πιο παλιές. Τώρα, ας πούμε, έχουν βγει και καινούργια. Πώς ο λογιστής και ο εφοριακός, ο πατεώνας προσπίδει τον λογιστή, ζητά άμεση πληρωμή και απειλεί με πρόστιμο. Ο ΔΔΕ και η ραδιενέργεια, που είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Η τεχνική του ΔΔΕ επικαλούνται σοβαρή ηλεκτρική βλάβη, κίνδυνο ραδιενέργειας, πείθουν τα θύματα να βγάλουν χρήματα από τις κρυψώνες και να την αφήσουν ένα σημείο συγκεκριμένο. Ο αστυνομικός προστατεύει τις οικονομίες. Υποτίθεται ότι ο ηλικιωμένος είναι στόχαστρο μιας εγκληματικής συμμορίας. Προτείνει ο αστυνομικός να τα πάει στην αστυνομία τα λεφτά για να τα φυλάξουν. Δεν τα πάει ποτέ στην αστυνομία κτλ. Θυμίζω να θυμάσαι μια ιστορία παλιότερη με κάποιος που υποτίθεται ότι τον Μπρατ Πιτ, που τον ερωτεύτηκε μια Αγγλίδα, μια ψεύτικη ερωτική σχέση που σου
1: και
0: λέει.
1: Και με τον Ρονάλντο κάτι είχε γίνει,
0: μπράβο.
1: Και με τον Ρονάλντο.
0: Που σου λέει ότι είμαι άρρωστος και βοήθησε με για να έρθω στην Ελλάδα
1: να.
0: Τώρα είναι μια κάτι καινούργιο, το οποίο μάλιστα τώρα πρόσφατο, χθεσινό, προχθεσινό.
1: Να σου πω κι εγώ ένα σημερινό, δικό μου. Live.
0: Είναι διάφορες μια ιστορία που σχετίζεται με την. Υποτίθεται με την κινέζικη πλατφόρμα τη Σέιν. Προσφέρει κάποια εργασία για το σπίτι που. Ο επιτίδιος που θα συνεργαστείς με την πλατφόρμα, βλέπεις κάποια χρήματα στο λογαριασμό σου, μετά πρέπει να επενδύσεις, να βάλεις και εσύ χρήματα και στα παίρνουν τα λεφτά. Δεν είναι κάτι μαζικό προς το παρόν αυτό, λέει η αστυνομία. Όμως,
1: στην αρχή βλέπεις κάτι χρήματα.
0: Εννοείται, σου βάζουν 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10.
1: Τέτοιο.
0: Μετά βάζεις εσύ άλλα 10. Βάζεις εσύ άλλα 10, να τα ματσάρεις.
1: Αεροπλανάκι. Πάει το αεροπλάνο, πέταξε.
0: 10-20 ευρώ το γίνεται αυτό. Υπήρχε μια ταινία που λέγεται «Τα μαθήματα της Μπλάνκα», βουλγάρικη ταινία, Βουλγαρία, και η ηρωίδα είναι μια συνταξιούχος δασκάλα που έχει χάσει το σύζυγό της και πέφτει θύμα απάτης τηλεφωνικής, όπου τι κάνουν, την παίρνει κάποιος και της λέει «βγάλε τα λεφτά έξω γιατί θέλουμε» κτλ. Κάτι προσπαθεί να την πείσει και μετά από λίγη ώρα την παίρνει κάποιος που υποτίθεται ότι είναι αστυνομικός και λέει «κοίταξε να δεις, σε πήρε ο τάδε, τον παρακολουθούμε εμείς αυτόν, βγάλε τα λεφτά έξω και μόλις πάνε να τα πάρει θα τον πιάσουμε και θα κάνεις καλό στην αστυνομία». Και πείθεται.
1: Αυτό με το βγάλε τα λεφτά, βγάλε τα χρυσαφικά έξω δηλαδή.
0: Πείθεται η δασκάλα, τα βγάζει τα λεφτά και τα παίρνουν.
1: Με πήρε αστυνομία.
0: Συνέχεια έχει φοβερό ενδιαφέρον, δεν κάνουμε spoiler.
1: Ναι. Εμένα με πήρε τώρα, μια ώρα πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή, χτυπάει το τηλέφωνο, κανονικό νούμερο, κανονικό, ελληνικότατο, έλεγε και από κάτω Ελλάδα, κινητό. Και το σηκώνω και λέω ναι, και βγαίνει ηχητικό μήνυμα και λέει «This call is from the Greece Police Department's headquarters».
0: Εντάξει, λογικό. Το ηχητικό το φτιάχνεις παντού.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά ήταν κανονικό ελληνικό νούμερο. Ούτε ναι. Γουαδελούπη, ούτε.
0: Καλά, και ακόμα και τα νούμερα αυτά που υποτίθεται ελληνικά τα κάνουν τέτοια περίεργα. Εμένα με είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι κάποιο πριν μιλήσω. Μου λέει «Μπαμπά, ξανακλαίει». Εγώ δεν έχω παιδιά. Και του λέω «Ναι, παιδί μου, τι έγινε». Το κατάλαβε και το
1: κλείσε. Τα δικά μου θα ήταν.
0: Το κατάλαβε και το κλείσε.
1: Πώς δεν είχαμε να σε πάρουν «Ναι, ναι, τι κάνατε με το μπαμπά».
0: Δεν το ξέρε. Την επόμενη φορά δεν υπήρχε επόμενη φορά. Έχουμε τώρα ένα break.
1: Τώρα
0: έχουμε
1: είναι.
0: Break. Oh, ένα break. Οπότε σε λίγο πάλι θα είμαστε και πάλι εδώ. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: στα τέλη Αυγούστου είχαμε και την τραγωδία στο Νεπάλ, Θιβέτ, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους, επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι αυτοί, και περισσότεροι από 5.300 αγνοούμενοι. Μελέτες που έγινε, όπως έγραψε το Reuters, λοιπόν, μελέτες που έγινε, τι συμβαίνει εκεί πέρα στα Ιμαλάια, συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται κορύφωση των υδάτων. Τι σημαίνει αυτή κορύφωση των υδάτων? Κορύφωση των υδάτων σημαίνει ότι καθώς οι παγετώνες λιώνουν και υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους κάτι λίμνες. Και λογικό, ενώ τελειώσει ο πάγος, θα αφήσει πίσω μια λίμνη. Η οποία όμως λίμνη δεν συγκρατείται από ένα στέρεο υλικό, δεν είναι κάπου πάνω στο βουνό, δεν είναι κάπου σε μια κοιλάδα. Συγκρατείται από κάτι σαθρά πετρώματα και πάγο, όπου από κάτω ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όταν η λίμνη αυτή γεμίσει με νερό, βαρύνει, υποχωρεί και παίρνει από κάτω όποιους ζουν και όποιοι είναι εκεί πέρα οι ζωές τους.
1: Να καταλάβουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν 40.000 παγετώνες. Και μόλις 21 παγετώνες παρακολουθούνται συστηματικά το έδαφος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρακολουθούνται κανείς. Δηλαδή αυτό είναι απρόβλεπτο το ότι θα συμβεί, ναι, με τους, ναι, παγετώνες.
0: Έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 200 τέτοιες παγετωνικές λίμνες ήδη. Είναι περιοχές...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Κάποιες από αυτές οι 56 είναι κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.
1: Και φαίνουν κινδύ όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και φαίνουν εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Αυτό είναι αυτό το φαινόμενο και όλα τα άλλα που ακούμε για την εγκληματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το ακούμε κάθε φορά πλησιάζοντας ή όταν έχει γίνει μια καταστροφή. Λογικό είναι ότι ο καθένας μπορεί, προσπαθεί, φοβάται, ανησυχεί, ευαισθητοποιείται, ο καθένας από εμάς. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι ό,τι κάνει ο ένας, ο άλλος, εγώ, ο γείτονας, ο συνάνθρωπος, μια ανακύκλωση, μια ανασύνδεση.
1: Διεθνούς απόφασης. Ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες παγετώνες υπάρχει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό που παρακολουθείται από το έδαφος. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μιλάει μόνο για προσαρμογή, χωρίς να μιλάει για τη μείωση των εκπομπών. Γιατί όσο και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η υποχώρηση των παγετών θα συνεχίζεται και η ουσία είναι ότι μπορεί τα Ιμαλάια να είναι μακριά από την Ευρώπη, όμως το πρόβλημα δεν είναι μακρινό. Γιατί όταν απειλείται το νερό εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, απειλούνται μαζί η γεωργία, η οικονομία, η κοινωνική σταθερότητα, γενικά η ειρήνη και γενικά οι επιπτώσεις αγγίζουν και τους άλλους.
0: Όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Άρα λοιπόν η διεθνής κοινότητα έχει δύο επιλογές. Να πληρώσει τώρα για πρόληψη και συνεργασία ή πολύ ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Αυτό είναι το δίλημα παντού. Είναι αυτό. Ή πληρώνεις τώρα για πρόληψη και συνεργασία, που πληρώνεις για πρόληψη και συνεργασία,
0: ναι,
1: ή πληρώνεις ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι ηγέτες των κρατών,
0: ναι,
1: που έχουν λόγο και μπορούν να κάνουν. Να κάνουν πράγματα.
0: Κάθε τόσο γιατί μπορούν να μαζευτούν. Γιατί και οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και ανθρώπινες ζωές, έτσι.
1: Οι παγετώνες, τα ποτάμια, οι φυσικές καταστροφές δεν σταματούν στα σύνορα. Και αυτό δείχνει ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι διεθνής. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μία επίπτωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τοπικό. Το βλέπουμε εκεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και αλλού ή να συμβεί στο μέλλον χειρότερα αλλού και να χαθούν περισσότερες ζωές. Τώρα ξέρεις, και δεν είναι ευχολόγιο αυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Ναι, ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και περιμένεις απαντήσεις από τους ηγέτες.
0: Ναι, φυσικά. Όταν σου λέει ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σας, στο κεφάλι σας και δεν ισχύει τίποτα, πρέπει οι άλλοι που ξέρουν και έχουν επιστημονικά μελετήσει και βλέπουν τι γίνεται να αγνοήσουν τέτοιες φωνές.
1: Ο Τραμπ όμως τώρα είναι πρόεδρος. Σε δύο χρόνια δεν θα είναι. Και σε τρία δεν θα είναι πρόεδρος. Θα είναι κάποιος άλλος. Η επίπτωση όμως μπορεί να υπάρχει τότε που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο επόμενος πρόεδρος. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.

0: Μιλήκαμε λοιπόν προηγουμένως για τη μόδα του TikTok, τα Farland, και θυμηθήκαμε τα Falkland. Να μιλήσουμε όμως για τα Falkland, να μιλήσουμε για το ιστορικό μάτς που έδωσαν το 1986 η Αγγλία με την Αργεντινή, το Μουντιάλ του 86, με νοπές ιστορίες τότε. Αυτή όλη λοιπόν ο αγώνας αυτός είναι το θέμα ενός ντοκιμοντέρ που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους Αθήνας, που λέγεται The Match. Αργεντίνικο ντοκιμοντέρ, σκηνοθεσία του Χουάν Καμπρόλ και του Σαντιάγο Φράνκο. Μιλάει για αυτόν τον ιστορικό αγώνα, ιστορικός αγώνας για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας από τους λόγους ήταν το χέρι του Θεού, το γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα τότε με το χέρι, αλλά και μαζί το κανονικό γκολ που έβαλε, που ήταν ένα από τα καλύτερα τέρματα όλων των εποχών. Και ήταν μια ιστορία η οποία τότε συζητήθηκε πάρα πολύ και ακόμα συζητιέται, και μάλιστα πρόσφατα πουλήσανε και, και την μπάλα από εκείνο τον αγώνα, που ήταν και ξεφούσκωτη.
1: Λογικό, είχε κουμπίσει ο Θεό, το χέρι του Θεού, έτσι.
0: Λογικό να, και το χέρι και το πόδι, λογικό να την... Να είναι ξεφούσκωτη. Την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε και μια άλλη ταινία που έχει και αυτή σχέση με πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, το πρώτο είναι ντοκιμοντέρ, το άλλο είναι ταινία. Είναι το Υπόθεση 137 που βραβεύτηκε, που πήρε και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Είναι υπόθεση με τα κίτρινα γυλαίκα, όπου ένας αστυνομικός πυροβόλησε με σφαίρες καουτσού και τραυμάτισε σοβαρά ένα διαδηλωτή του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Και μία επιθεωρήτρια έκανε έρευνα για να δει αν υπήρχε ευθύνη της αστυνομίας. Μία ταινία που φέρνει ξανά το γεγονός αυτό του κινήματος που ξέσπασε στη Γαλλία το 2018, αρχικά με αφορμή την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Έγινε μια πολύ ευρύτερη έκρηξη κοινωνικής οργής. Και ο στόχος ήταν αυτά που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι ήταν το κόστος ζωής, ανισότητες, η εγκατάλειψη. Γίνανε πολλές διαδηλώσεις τότε στο Παρίσι, βίες, συγκρούσεις, τραυματισμοί κτλ. Αυτή η ταινία λοιπόν τι κάνει? Δεν είναι καλοί διαδηλωτές και κακοί αστυνομικοί. Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί με χειρουργικό τρόπο όλη την εξέλιξη της υπόθεσης. Ίσως φαίνεται λίγο αργή, αλλά βλέπεις, ας πούμε, πόσο επίμονη είναι η αστυνομικός να μπορέσει να λάμψει αλήθεια. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι οι συνάδελφοί της λένε άστο λίγο, άστο, ναι, ναι, ασχολείσαι, ναι, ναι, και τα λοιπά, ναι. Βλέπεις, ας πούμε, πόσο
1: πορώνεται, πόσο
0: έτσι το παίρνει πάνω. Θέλει να λάμψει η αλήθεια. Δεν λέμε φυσικά τι γίνεται στο τέλος, γιατί μην κάνουμε και spoiler. Όμως θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες, κυρίως γιατί έχει ένα... αφορά θέμα της πραγματικό. Δηλαδή είναι και μια πραγματική ιστορία.
1: Αληθινή ιστορία, ναι.
0: Μια πραγματική
1: ιστορία.
0: Και βέβαια και το ντοκιμοντέρ αυτό με τον
1: Μαραντόνα
0: και τον Μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, ωραία είναι αυτό. Ωραία ταινία είναι, είχαμε πει και τις προάλλες που σε αυτούς που τους αρέσει η μουσική και η Oasis, υπάρχει ταινία με το προηγούμενο tour, τον Don't Look Back in Anger, που τα ξαναβρήκανε τα δύο παιδιά. Μάλλον από την ταινία φαίνεται ότι κανονικά σκοτώνονται αυτοί μεταξύ τους, γιατί είχε περάσει μεγάλο διάστημα που νομίζαμε ότι σκοτώνονται μαρκετίστικα, αλλά μάλλον σκοτώνονται αυτά τα αδέρφια, γιατί δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους.
0: Να εξηγήσουμε ότι για πολλά χρόνια ήταν μαλωμένοι τα αδέρφια αυτά μεταξύ τους, και κάποια στιγμή πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τα βρήκανε για να κάνουν μια μεγάλη περιοδία, όπου είχε τεράστια κέρδη αυτή η περιοδία, όπως θα κάνουν και τώρα μια περιοδία. Επίσης, λογικό είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ακόμα και να μην τα βρουν, κάνουν τα βρουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι μεγάλη.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Είναι μεγάλη business αυτή η μπάτα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και εντάξει, δυνατή, ας πούμε, πολύ. Οπότε, αλλά όσοι περίμεναν να περάσουν από εδώ πέρα, από Ελλάδα ή Αθήνα, δεν. Δυστυχώς δεν. Θα ξεκινήσει η περιοδία του 21 Μαΐου του 27 από Γλασκόβη. Θα περάσει Μάντζεστερ, μετά θα φύγει Μόναχο, Μπαρσελόνα, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας. Θα γυρίσουν Ιρλανδία και θα κλείσουν τέλη Σεπτέμβρη του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, 19 Σεπτέμβρη.
0: Θα τους δούμε πάλι
1: σε
0: ντοκιμοντέρ το νούμερο 2 που θα έχει τώρα τα καινούργια, ας πούμε. Ντοκιμοντέρ είναι αυτό, δεν είναι ταινία δηλαδή, δεν είναι δραματοποιημένη.
1: Ντοκιμοντέρ, ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαρδέλη και η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι δύο από όλα, είναι καταπληκτικά. Είναι ο DJ Νέμος που λέει ότι για τις σαπάτες. Εγώ έχω σκανάρει και έχω τυπώσει δύο δεσμίδες 50 ευρώ. Αν δει και μου τηλεφωνήσω, θα τους τα δώσω. Και είναι και ο Άιντραχ από πάνω που λέει: πήγα να με κοροϊδέψουν με βίντεο της Μπελούτσι. Πρόλαβα και του ζήτησα εγώ 10.000 ευρώ για να πάω να τη βρω. Μου τα έστειλαν. Να πάω, λέτε.
0: Αυτό είναι ο Άιντραχ Φαφούτης. Άιντραχ Φαφούτης, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, Φεύγουμε και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Ήταν ο Θεοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
2: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα σου τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αίσθησή μου.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επίθεση των Χούθη της Ιεμένης οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, αναφέρουν πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα στα 108,8 δολάρια ανά βαρέλι. Μέσα σε σχεδόν ένα μήνα από τις 18 Αυγούστου μέχρι σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί στις διεθνείς αγορές κατά 19,4% και των δηληστηρίων κατά 9,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 22,7% και του ντίζελ κατά 34,7%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε σήμερα πως η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026 και θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Πρόσθεσε ότι τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τα νέα κρίσιμα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των εγκληματολογικών εργαστηρίων έφεραν ανατροπές στην υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η χρόνη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι ανακτημένες φωτογραφίες και τα διαγραμμένα αρχεία, αλλά και οι αντιφάσεις των δύο γιατρών οδήγησαν χθες στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική του θέση να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky 100,3 στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελλάς Άλεξης Τσίπρας. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Μουσική
με καταθέσει συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από το τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται οι έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητοδρόμους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την έκτηση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Έξω από το κατάστημα κράτησης Δομοκού τον περίμεναν οπαδοί του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευθυμίες. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία, προσποιούμενος τον λογιστή. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του, αξιοποιώντας οπτικό υλικό με φωτογραφία αλλά και βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις του και το όχημα με το οποίο διέφυγε προς τη Δυτική Αττική. Τον αναζήτησαν στην κατοικία του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη σύλληψή του. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε Λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη στεριά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζο σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία LKB με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, ανέφερε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν.
Και πολύ σύντομα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τις δυο πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που, αν επιβεβαιωθούν, αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και απειλούν να τεινάξουν λόγω ανωτέρας βίας όλα τα συμβόλαια στον αέρα. Η πρώτη εξέλιξη είχε σχεδόν προεξοφληθεί και έχει να κάνει με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η δεύτερη είναι υποσυζήτηση, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποκλείουν τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ. Αθηνά Παπακώστα και Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για να ακούσουμε τι συμβαίνει και πώς αυτό μεταφράζεται για την ενεργειακή επάρκεια για τη χώρα μας.
1: Σύμφωνα, Λένα, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα Γογός Ανατολή Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεωτέρα έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3 με 5 εβδομάδες, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε από θέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρέλαιο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διυλισμένο. Έχουμε 4 διυλιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: 4 με 5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ, επί της ουσίας δηλαδή ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές.
4: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
2: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως δεν θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών και η ευρωπαϊκή οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι εμπολής έχει πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Οι ξέφρενες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές φτάνουν στην Αγγλία με τη βενζίνη να φλερτάρει τα 2,2 ευρώ το λίτρο και τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται. Εκτός από τα καύσιμα, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται βαρύς με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
5: Είναι συνέχεια.
6: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
4: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και δίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χοντρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
6: Βλέπουμε τη δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια αγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλήσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
4: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
7: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
8: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Είστε σαν για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
9: Το μηχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
10: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
11: 2 μέρες.
4: Η κυβέρνηση, χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις, τις διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
0: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
12: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
4: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται και οι Αμερικανοί πληρώνουν το μάρμαρο από έναν πόλεμο επιλογής στο Ιράν, ενώ όποιος ελιγμός καταλήγει σε φιάσκο. Επιχειρησιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χάσει και αυτό που τρέμουν είναι όλοι ένα τρίτο μέτωπο με τους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έχουν ήδη ζητήσει 2 φορές αμερικανική εμπλοκή, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση. Την ίδια ώρα, σιγία σειρμάτου και από τις χώρες εταίρους του Ριάν στη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή την Τουρκία και το Πακιστάν. Ο πολεμικός χάρτης διευρύνεται και πλέον υπάρχει ένα νέο μέτωπο που ήταν εν υπνώση, το μέτωπο των Χούθη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Τα στενά του ορμούς.
14: Όπου εκεί πέρα παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά, οι νάρκες αλλά και τα χτυπήματα των Ιρανών αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν είναι ανοιχτά, οπότε περνάει κλάσμα του πετρελαίου. Οι Σαουδάραβες είχαν μια ελπίδα μέχρι τώρα. Είχαν μια ασφαλή διαδρομή, τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος καταλήγει στο λιμάνι του Γιαμπού, που φυλάνε ελληνική πάτριο, και μέσα στο οποίο γινόταν εξαγωγή. Οι Ιρανοί κάναν το εξής. Χρησιμοποιώντας Ιρακινές πολιτοφυλακές που ελέγχουν, χτύπησαν το ευαίσθητο σημείο αυτού του αγωγού, ο οποίος ως υπόγειος ήταν δύσκολος στόχος. Χτύπησαν το βασικό αντλιοστάσιο.
13: Μιλάμε για τον αγωγό που ενώνει στην ουσία, κάνει bypass στα στενά του ορμούς και ενώνει την Ασία με την Ευρώπη. Γι' αυτό, όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, τα συμβόλαια ενέργειας είναι στον αέρα από τη Σαουδική Αραβία. Νούμερο 3. Οι Εμένοι, αντάρτες Χούθη, μπαίνουν τώρα στον πόλεμο.
14: Γιατί ακόμα και το λίγο πετρέλαιο που διέρεε από τα στενά του Ορμούς έπρεπε κάποιος να περάσει από τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Και εκεί πέρα οι Χούθη, κάνοντας ένα μπλίτζικ της ερήμου, ουσιαστικά κατέλαβαν μέσα σε 72 ώρες όλη την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Φτάσανε να κάνουν ακόμα και αμφίβιες επιχειρήσεις, να καταλάβουν νησιά, θέτοντας ουσιαστικά την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και την έξοδο που πάει προς το Σουέζ υπό τον έλεγχο των πυρών τους, όπως ονομάζεται.
13: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί οι αντάρτες Χούθη πάτησαν τώρα το κουμπί και γιατί οι Σαουδάραβες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς το έβλεπαν να έρχεται, γιατί δεν αντέδρασαν, γιατί δεν τους χτύπησαν?
14: Οι Χούθη περίμεναν την εντολή, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή από τους Ιρανούς. Δόθηκε. Ήταν μια συνδυασμένη επιχείρηση η οποία ουσιαστικά σφράγισε την Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κάθεται πάνω σε μια θάλασσα πετρελαίου, το οποίο δεν μπορεί πια να εξάγει. Απ' την άλλη μεριά, οι Σαουδάραβες οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι μπορεί να ξαναμπλέξουν στην Εμένη. 10 χρόνια πολέμου προσπάθησαν, απέτυχαν παταγωγός, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό, έστειλαν μισθοφόρους και αυτοί απέτυχαν. Δεν το θέλουν, δυστυχώς για αυτούς μπορεί να ξαναμπλέξουν.
13: Και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τη ζήτησαν 2 φορές. Πληροφορούμαστε ότι η απάντηση ήταν αρνητική. Η Ουάσιγκτον όμως έχει βάση στην περιοχή, επομένως και αυτή θα μπορούσε να αντιδράσει, άρα επέλεξε να μην αντιδράσει.
14: Ξεκάθαρα επέλεξε, διότι η βάση στον Τζιμπουτί, που βλέπουμε εξάλλου, είναι μια τεράστια βάση, απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τα νησιά που κατέλαβαν οι Χούθη. Υπάρχουν εκεί πέρα δυνάμεις ετοιμότητας, ελικόπτερα, αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν επιδρομές, και όμως τίποτα δεν κινήθηκε. Οι Αμερικάνοι, μάλλον, θέλουν να θυμίσουν στους Σαουδάραβες ότι όσα λεφτά και αν έχετε, ό,τι και αν πιστεύετε ότι κάνετε, στρατιωτικά είστε αδύναμοι. Βασίζεστε σε εμάς. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Σαουδική Αραβία.
13: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είδαμε, επέλεξαν να μην βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει όμως και το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, μια πρόσφατη συμφωνία. Πακιστάν και Τουρκία επίσης δεν βοήθησαν το Ριάντ.
14: Ακριβώς. Διότι, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη συμφωνία μένει στα χαρτιά. Έχουμε τον Πακιστάν να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει, λέγοντας ακόμα και ότι δεν δέχεται ακριβώς επίθεση από ένα άλλο κράτος, αλλά από μια μη κρατική οντότητα, οπότε δεν μας αφορά. Ενώ και η Τουρκία, όταν τελικά ζητήθηκε να υπάρξει βοήθεια, απάντησε ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε, αλήθεια, κάθε συντροπή, διότι δεν είχε περάσει η συμφωνία την οποία είχε υπογράψει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Κοινώς, όταν ήρθε η ώρα να εφαρμόσει συμφωνία, όλα τα μέρη κοίταξαν να βγάλουν, ας μου επιτρέπει η έκφραση, την ουρά τους απ' έξω.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Σε

0: Σπίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρανόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν όπως φαίνεται να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών πέφτουν βροχή και έχουν πατήσει σε επιβαρυντικά στοιχεία που καίνε τους δύο γιατρούς. Οι δύο κατηγορούμενοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις του μηχανήματος και γιατί δεν έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία που επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης, οι δύο γιατροί του Κολονακίου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
2: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά. Πράγματι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του από ανθρώπους που τέλεσαν μια παράνομη πράξη, γνωρίζοντας ότι τελώντας αυτή την παράνομη πράξη υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, ενώ πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή η 56χρονη, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε δόλο. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν δύο μάρτυρες. Πρόκειται για ασθενή του 58χρονου γιατρού και μια γραμματέα του ιατρείου που φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου για το τι είχε συμβεί και έσπευσε να κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μόνο μια γραμματέας ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο μεταξύ 2 και 2.30 το μεσημέρι. Δεύτερη γραμματέας τοποθέτησε την άφηξή του στις 3.30 το μεσημέρι, όπως και μια νοσηλεύτρια, η οποία σε συμπληρωματική της κατάθεση άλλαξε τον ισχυρισμό της και ανέφερε ότι τελικά δεν θυμόταν την ακριβή ώρα προσέλευσής του και πως στις 3.30 μπήκε στο δωμάτιο με το μηχάνημα. Ακόμα μία νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 3 και εκείνη σχόλασε στις 4 και 4, έφυγε και ενημερώθηκε από το διαδίκτυο για τον θάνατο του τραγουδιστή. Φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, έχοντας όμως κλειστά μάτια, κάτι που ίσως να υποδηλώνει ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Βίντεο αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που επιχείρησε να εξαφανίσει 56χρονη και παρουσίασε τη Δευτέρα ο Sky είναι κάποια από τα βαριά επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους.
0: Το ζευγάρι των γιατρών υπέβαλε τα απολογητικά του υπομνήματα και δέχθηκε καταιγισμό ερωτημάτων. Η Έλενα Γαλάρη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, η κατηγορούμενη γιατρός, εδώ και 6 ώρες απολογή.
4: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8.30.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.

οποία θεωρούνται αδιάσυστα, η ίδια θέλω να σας πω ότι επιμένει στην αρχική της γραμμή, την υπερασπιστική. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι όλα έγιναν νόμιμα. Ότι όλες οι κινήσεις της ήταν νόμιμες, ότι δεν είχε δόλο, δεν ήθελε να βλάψει κανέναν, δεν γνώριζε το αποτέλεσμα της πράξης της. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, ο οποίος θα ακολουθήσει, θα απολογηθεί όταν ολοκληρώσει την απολογία η σύζυγός του, θα ισχυριστεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της σύζυγου του, ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα και πως εκείνη την ώρα ο ίδιος είχε ασθενή. Το ότι ενημερώθηκε στις 4 το απόγευμα, το λένε, το έχουν καταθέσει και 2 μάρτυρες.

0: Γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το αζημίωτο, με πτυχία ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπου οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς και οι όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορουμένοι είχαν τουλάχιστον δύο καταγγελίες εις βάρος τους, αλλά το ιατρείο συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά και να προχωρά σε θεραπείες χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες ούτε τις υποδομές. Το ρεπορτάζ και την έρευνα έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Διεθνείς συνεργασίες, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι έγγραφη, ούτε για διαφημίσεις δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία. Εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολονακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα. Το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
3: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
1: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
4: Πρίσμα και θέμα το πρίσμα της απατεώνας. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολονακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
5: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
6: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτορα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
1: Και σε άλλη μαρτυρία η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
7: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
1: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του Ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
8: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένειμε το βραβείο Ig Nobel που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
1: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο ραντάρ της Άγκυρας μπαίνει πλέον η Αίγυπτος και η στρατηγική σχέση με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
9: Ο ίδιος ο Μέρτσελικ, μετά τη συνεδρίαση του κόμματος υπό την προεδρία του Γάνγκη και μίλησε για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Και όσον αφορά τις πρόσφατες εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, εννοεί την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Καστέλο Ρίζο, τις χαρακτήρισε προβοκατόρικες ενέργειες. Μάλιστα είπε, δεν θα δεχθούμε προβοκάτσιες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όσοι προσπαθούν να στείλουν μήνυμα με εικόνες ή προβοκάτσιες να ξέρουν πως δεν θα ανεχθούμε και προσπαθούμε να μην προκύψουν νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να το αποτρέψουμε οποιοδήποτε περιττό κόστος σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
8: Με ουσιαστικά λέει,
9: αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τώρα εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο εννοεί το καλώδιο, Λένα. Δηλαδή, εννοεί με τις εικόνες, με το Μητσοτάκη, και εδώ έρχεται και προειδοποιεί για το καλώδιο. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Από εκεί πέρα όμως, εναντιώνεται και στις ΗΠΑ που ουσιαστικά αποφάσισαν να παρατείνουν την άρση του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατική, είπε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη απόφαση. Δηλαδή, και η Ελλάδα κάνει λάθος, και οι ΗΠΑ κάνουν λάθος, η Τουρκία κάνει τα σωστά, σύμφωνα πάντα με τον Μέρτσελικ.
0: Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων και τα επίπεδα της ασπίδας του Αχιλλέα αλλάζουν τις ισορροπίες. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα και εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζεται η προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης, όπως θα ακούσουμε από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
10: Νέες επιχειρησιακές δυνατότητες αποκτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου ο στρατός Ξηράς παραλαμβάνει 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πατρόλερ. Τα στρατηγικά UAV θα συλλέγουν πληροφορίες και θα παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας ημέρα και νύχτα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με την εμβέλειά τους να αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα με χρήση δορυφορικών επικοινωνιών. Τα πατρόλερ αποτελούν τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα, λειτουργώντας ως σύστημα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και εντοπισμού απειλών. Τα 4 στρατηγικά UAV πατρόλερ και τα 16 τακτικά VBAT καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αποστολών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης με υπερσύγχρονους αισθητήρες ραντάρ και κάμερες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πατρόλερ θα επιχειρούν από αεροδρόμιο κοντά στην Καβάλα. Τα VBAT κάθετης από προσγειώσεως από τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα πλοία του Στόλου. Και τα επίσης στρατηγικά UAV χείρων της πολεμικής αεροπορίας από τη Σκύρο, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη την επικράτεια αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα αποκτά και το πολεμικό ναυτικό, που εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζει την προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης. Το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην ίδρυση της Διοίκησης Αυτόνομων Ναυτικών Συστημάτων. Εκεί θα υπάγονται τα 8 ναυτικά VBAT και τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα S-100 και A-900 των φρεγατών. Παράλληλα, το επιτελείο εξετάζει την προμήθεια ναυτικών ντρόουν αλλά και αυτόνομων υποβρυχίων για αποστολές επιτήρησης και κρούσης. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αποκτά το Ισραηλινό Drone Dome για την προστασία από επιθέσεις μη επανδρωμένων συστημάτων, ενώ εξετάζεται η μελλοντική προμήθεια αυτόνομων μαχητικών που θα επιχειρούν ως παραστάτες για τα ελληνικά F-35, τα Ραφάλ και τα αναβαθμισμένα F-16.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το αν λειτουργεί ή όχι ως λαγός ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Από τη ΔΥΠΑ, όπου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Οι συνεχιζόμενες τοποθετήσεις γαλάζιων βουλευτών περί εξορθολογισμού των επιδομάτων συντηρούν την ένταση και το θέμα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Παρά το γεγονός πως το ραδιόφωνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
12: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
13: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
11: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
14: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
15: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση κατεβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
11: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
16: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
11: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
17: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζετε να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
18: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
19: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
20: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Στο κεραμικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι εκεί.
21: Με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι διαρκώς από εδώ και πέρα, λένε, στα εγγένεια είτε μικρών είτε μεγάλων έργων, μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε όλη αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πιέζει όσο γίνεται περισσότερο την αντιπολίτευση. Αύριο θα μιλήσει στη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, πιέζοντας θεσμικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς δεν θα ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις για αναθεώρηση του, κανένα άρθρο για αναθεώρηση του συντάγματος, ακόμη και το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί αναμένεται να επικεντρώσει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αμερική, με την κυβέρνηση να την απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ένα πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών, την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη του χειμώνα στα θέματα του πετρελαίου, θέρμανσης και της ενέργειας. Οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες.
8: Υπάρχει
21: θα περιμένουν
8: πρόθεση
21: να δουν την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα στις διεθνείς αγορές και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ληφθούν αποφάσεις. Όπως είπες όμως σωστά, οι προεκλογικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, διότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

0: Μετά το φλερ του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, σειρά είχε η τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει η χειρά. Ψηφίζεται ΠΑΣΟΚ, βγαίνει Ελλάς, τους χρεώνει η Πειραιός. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφουντώσει η συζήτηση για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα το συζητήσαμε.
2: Πού το κακό, κύριε,
4: δεν μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, Πύρη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
7: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
8: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Μάθαμε και τον κύριο Πάνα, δεν τον ξέραμε μέχρι χθες. Άκουσε, για να συνοηθούμε. Ο λόγος του κυρίου Πάνα στο ΠΑΣΟΚ μετράει όσο ο δικός μου στην ΑΣΑ. Παρ' όλα αυτά είναι βουλευτής.
10: Είναι βουλευτής.
9: Θα το συμπλήρωνα. Είναι βουλευτής. Και δημιουργεί μια σύγχυση περαιτέρω από αυτή που ήδη υπάρχει για το τι θα κάνει επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί δημιουργείται αυτή η σύγχυση, όχι γιατί ο κύριος Πάνας είπε το Α ή το Β. Που θα σου εξηγήσω μετά γιατί το είπε κατά τις δικές μου πληροφορίες, αλλά κυρίως διότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει τους δικούς του ανθρώπους, τα στελέχη του, τους ψηφοφόρους του εν τέλει, ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία, υπερασπιζόμενο το παρελθόν του, την ιστορική του διαδρομή ως κυβερνητικό κόμμα και άγεται και φέρεται με την δήλωση του ενός ή του άλλου κάθε φορά.
10: Καταλαβαίνω
9: αυτό είναι
10: ότι
9: πρόβλημα στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
10: Προσωπική ατζέντα, επομένως αυτό λες εσύ για τον κύριο Πάνο, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
9: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ακούς κάποιο φάλτσο ή πρόκειται για απίθυμενον βλακεία, όπως έλεγαν οι παλιοί, ή απλώς για κάτι που τον ενόχλησε και ήθελε να βγει στην επιφάνεια. Εν προκειμένου λοιπόν, μαθαίνω ότι ο κύριος Πάνας έχει ενοχληθεί για κάποιον υποψήφιο, συνυποψήφιο που θέλουν να του βάλουν στην περιφέρειά του. Και ίσως αυτό ήταν μια τουφεκιά στον αέρα. Δεν
10: ξέρω. Θέμα διαγραφής παίζει.
9: Στο παρατσάκι τη γλίτωσε, διότι αν δεν είχε προηγηθεί το καλό κλίμα που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι το εκτιμούν τουλάχιστον, ότι πήγανε καλά στη ΔΕΘ και δεν θέλανε να χαλάσουν το momentum, θα το είχαν διαγράψει νύχτα. Αλλά τη γλιτώνει προς το παρόν, λόγω αυτού του καλού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ, ότι η εμφάνιση και οι δηλώσεις και η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη πήγε καλά γενικώς και δεν θέλουν να το χαλάσουν αυτό.
10: Καλαβανιάδρου και από τη συνταγματική αναθεώρησα τη δεύτερη ψηφοφορία. Είδαμε και το pressing της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει ένα πεδίο συνένεσης. Εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει καθόλου άποψη, έχει αλλάξει στρατηγική, το σκέφτεται αλλιώς.
9: Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα το αλλάξει αυτό. Έχει κάνει την επιλογή λάθος κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, φαντάζομαι. Διότι έπρεπε να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει να φοβάται κάτι. Όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα, δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα, δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό. Ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
0: Ελεύθερος είναι από σήμερα ο καταδικασμένος για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Η απόλυσή του από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είχε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ο ίδιος 7 χρόνια μετά την οριστική καταδίκη του προανήγγειλε την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι αντιδράσεις είναι οριζόντιες από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
6: Συνθήματα, οι αρχές και πανηγυρισμοί για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Πρώτο μήνυμα για τον καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η προαναγγελία ενός νέου κομματικού μηχανισμού.
3: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
11: Είναι μια αποκρουστική εικόνα να βεβηλώνουν στα χέρια τους την ελληνική σημαία, διότι αυτοί που ορκίζονται στη σημαία της Wehrmacht και δηλώνουν ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 1945 δεν έχουν το δικαίωμα να παριστάνουν τους Έλληνες.
12: Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οπαδοί του Ηλία Κασιδιάρη τον περίμεναν εδώ να αποφυλακιστεί, έξω ακριβώς από τις δικαστικές φυλακές του Δομοκού.
6: Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει δεν θα κοπεί στις επερχόμενες εκλογές, όπως συνέβη με το κόμμα Έλληνες και σε δεύτερη φάση με τους Σπαρτιάτες, τον οποίον θεωρήθηκε σκιώδης αρχηγός.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.
13: Με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
6: Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλογιάκου, με κεντρικό καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης, έμεινε στη φυλακή για περίπου 7 χρόνια.
14: 3, 2, 1, πάμε!
6: Το τελευταίο διάστημα, οι πολιτικές του παρεμβάσεις πύκνωσαν μέσω των social media.
11: Δεν έπαψε ποτέ να κάνει διαγγέλματα και να κατευθύνει εκδηλώσεις μίσους και τραπουκισμών. Ο φασισμός δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Αντιμετωπίζεται στον δρόμο και στην κοινωνία.
6: Η είδηση της αποφυλάκησής του και οι δηλώσεις του για το νέο κόμμα πυροδοτούν πολιτική αντιπαράθεση.
15: Ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το πλαίσιο ποινής, όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθερξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη, συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.
16: Ζητήσαμε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και όλα αυτά τα αγνοήσατε. Και πήραν κάποιοι, οι οποίοι το δικαστήριο έχει βρει ως μπροστινούς του Κασιδιάρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο του ελληνικού λαού.
17: Απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημείες.
18: Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις του συστήματος, με νόμους και δικαστικές αποφάσεις.
19: Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αληθωρίζει επικίνδυνα προς την ακροδεξιά.
18: Είναι σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας εχθρός της δημοκρατίας.
0: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως πληροφορούμαστε, κινείται προς μία τουλάχιστον κατεύθυνση για να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα να κατέβει στις εκλογές. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
10: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
20: Οι ίδιες πληροφορίες, λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται, μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
10: Και με αυτό τον γνώριμο όνομα.
20: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, αν μου επιτρέπει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν, στο παρελθόν τουλάχιστον, σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται, επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες, ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσεις πολλά.
10: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
4: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική αντιμεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική και συνοψίζοντας απλουσιαστικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης. Αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
10: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν να τον ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό, επειδή είπες ως προς το πώς.
4: Ναι.
10: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
4: Εκεί έχει δικαίωμα.
10: Πέρα έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
4: του
10: αυτό.
4: Πανελλήνιου.
10: Στην εκλογή του Περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
4: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε πρόχειρα, θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στα νότια, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
10: Άρα, για που να πιάσει, αυτό το ενδεχόμενο.
4: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65 με 70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές,

0: η WePulse βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePulse, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στη

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολιάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν.

0: love it.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.